χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκε.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία.

βράθηκε ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

πως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
1: Μουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95. Όταν ακούς τραγούδια όπως

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρέμα.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: 1, 2, 3, 1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο? Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, κορίτσι μου, όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Διονύσης Χινάς.
3: Τίτλος:
4: Δεν είναι σπίτι σου.

πάει κανείς. Κάποια δίπλα τρέχει, τ' άρωμα σου έχει πλάνη τη στιγμή. Δεν θα φανεί.

0: Bonjour σε όλους, φίλε, φίλοι, είσαι κοσμοσυντονισμένος ή κοσμοσυντονισμένη στο Group Therapy της. Κάτσε να θυμηθώ τι μέρα έχουμε, ποια ώρα, ποια χρονιά. Είναι τριτούλα, είναι 12 του Μάη, εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα το πάμε παρέα μέχρι τις 8. Λοιπόν, βρήκα το νέο hack, βρήκα το νέο tip και θα με πεις εξαρτημένη, αλλά εμένα δεν με πειράζει γιατί το ξέρεις ότι είμαι. Πριν πιεις τον πρωινό σου καφέ, ειδικά τώρα που το έχω γυρίσει, παιδιά, και σε φρέντο εσπρέσο μέτριο, γκλιν, γκλιν, γκλιν το παγάκι. Αχ, τι αισθήσεις είναι αυτές, δηλαδή γεύση, ακοή, όλες τις πλυζάρει ο καφές. Αλλά πριν πάρεις μια γουλίτσα, έναν γούλο, φρόντισε να μυρίσεις πρώτα, παιδιά. Είναι τρομερό, εξαιρετικό, ξεκινά η μέρα διαφορετικά. Πήρα μια μυρωδιά πριν πιω, πω, μέσα στο ασανσέρ, όταν ανέβαινα εδώ στο στούντιο. Απίστευτη αίσθηση. Λοιπόν, με 6 ώρες ύπνο θα σας καλημερίσω καταλλήλως. Καλημέρα στην Πολυνίκη, στη Ζωή, στον Ιωάννη, στο Χαρίτο, στη Γωγό, στο Βαγγέλη και στον Άρη που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Και να πω εδώ ότι μου στέλνει και η Μαρία, αν και μόνο με 2 βαθμούς, η διάθεση φτάνει τους 40 και βάλε. Μου στέλνει και μια φωτογραφία εδώ με μια καταχνιά. Βρε μόνο τους 40, τους 50, τους 60 θα σου φτιάξω εγώ. Θα σου φέρω τώρα Κωνσταντίνο Αργυρό, γιατί σήμερα έχουμε πολύ πρωινή παράνοια και δεν μπορώ. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο έτσι χαλαρά. Κάνε δοντάκι, κάνε προσωπάκι, λίγο απαλά χαστούκάκια αν είσαι άυπνος, στη μουρίτσα σου, ξύπνα, καλώς ήρθες, καλημέρα.
1: Όταν

0: Νέο τραγούδι από την ίδια Δάμου, Ξελογιάστρα, το ακούσω αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εντάξει, οτιδήποτε μετά από τις 5,5 ώρες ύπνου, νομίζω ότι σε αναζωογονεί με διαφορετικό τρόπο. Είσαι στο Group Therapy Τρίτη, είναι 12 του Μάη και έχουμε 17,5 εξαιρετικά βαθμουλάκια ακριβώς όπως χθες. Έξω δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από ένα κοντομάνικο και ένα δερματινάκι, έτσι μήπως και. Να πω την καλημέρα μου στο Χαρίτο εκεί στο Κιλκίς με 16 βαθμούς, είμαστε πολύ κοντά. 89% υγρασία, παρόλα αυτά δεν την νιώθεις για κάποιο λόγο. Και λίγο αργότερα θα φτάσουμε, παιδιά, ένα 27 μουρλιά. Με 3 μποφορίνια σήμερα, αραιή συννεφιά, αλλά έθριος ο καιρός κατά βάση. Και ετοιμαζόμαστε τώρα για τις επόμενες μέρες να έχει και λίγο έτσι καμιά ψυχάλα. Γι' αυτό σφίγγω, ρε τα μάξι, γι' αυτό δεν το πλένω, το σφίγγω. Δεν μπορώ να το ξαναδώ μετά με βροχή από πάνω, θα εκνευριστώ τα μάλα. Και όλη η εβδομάδα θα πάει με καλό καιρό, σχετικά έθριο, αλλά η άλλη, παιδιά, εβδομάδα. Κάτι 25, κάτι 26, κάτι 27. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Σκέψου το, μήπως κάνεις και την πρώτη σου εξόρμηση, αν δεν την έχεις κάνει ήδη προς Χαλκιδική. Εγώ είμαι σε δίλημα τώρα. Λέω Αγίου Πνεύματος, τι φάση να τολμήσω να πάω μια Σαμοθράκη. Εκεί πέρα που, εντάξει, πάρα πολύ κρύα τα νερά, να μου πεις για μπάνιο πας, για τις βάθρες πας. Όχι, αλλά εμένα μου αρέσει να πηγαίνω σε ένα νησί, ακόμα και το βουνό να έχει σαν αξιοθέατο, εγώ στη θάλασσα θα πάω, δεν μπορώ, είμαι θαλασσάκες και καλοκαιράκες. Οπότε να πάω εκεί, να πάω καμιά Αθήνα, πού να πάω, τι να κάνω, δώστε καμιά ιδέα, δώστε και την καλημέρα σας στο 6982-951-951 και για τώρα θα απολαύσεις Θοδωρή Φέρη που κάνει και χαμό στην πόλη.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Πολύ καλημερούδια, με λένε ζευγαράκια, μαύρα φεγγάρια, τα δικά σου θα είναι κάτασπρα βέβαια, γιατί είσαι γκρουποθεραπευμένος και κοσμοσυντονισμένος. Εδώ στους 95 και έναν καλημέρα στο Στέλιο που μου προτείνει η Λευκάδα. Είναι ωραία, λέει, για τριήμερο, και αν και έχω πάει και εγώ δύο φορές, του λέω ότι πραγματικά είναι νησάρα και δεν τη χορταίνεις, θες να πας ξανά και ξανά. Καλημέρα στους Χριστούς, ο ένας Χριστός μου έχει γράψει και μαντινάδα, παρακαλώ. Ίσως τη διαβάσω αργότερα, γιατί εντάξει είναι και πολύ μεγάλη σε έκταση. Καλημέρα και στη Ρένα. Η Πολυνίκη έρχεται και τρεις εβδομαδούλες καλοκαιράκι Ιούλιο-Αύγουστο. Έρχεται και τον Ιούνιο. Μια χαρά, ρε. Κάθεστε, ωραιότατα. Να σας πω σήμερα, να μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στον Επιφάνιο και την Επιφανία, στο Θοδωρή και τη Θοδώρα, οι οποίοι γιορτάζουν αρκετές φορές, η αλήθεια είναι. 17 Φλεβάρι κλασικά. Αλλά σήμερα είναι Οσίου Θεοδόρου Εγκυθύρης, παιδιά. Οπότε ναι. Greenkeeping, η νέα dating τάση. Τι γίνεται με το dating, τι γίνεται με τις εφαρμογές. Υπάρχει, λέει, νέα dating τάση που ενώνει τους ανθρώπους μέσα από όσα μισούν. Πλέον δεν το ρωτάς τι είναι το αγαπημένο σου φαγητό, ποιο είναι το αγαπημένο σου χόμπι, ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα, σαν να γράφεις λεύκομα. Πλέον συνδέεσαι μέσα από τις απογοητεύσεις. Ποια αρνητική σκέψη, άποψη, παράπονο έχουμε μεταξύ μας κοινή, αυτό θα μας ενώσει. Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι δεν βοηθά απαραίτητα αυτό στην επίλυση προβλημάτων. Μπορεί το να έχεις μια τόση γκρίνια να σε επηρεάσει και μετέπειτα στη σχέση, να αρχίζεις να βλέπεις υπό το πρίσμα της γκρίνιας και της μιζέριας και της απεσιοδοξίας και της απογοήτευσης και το σύντροφό σου. Οπότε καλύτερα να μείνουμε σε αυτά που μας ενώνουν, παιδιά. Έτσι θα χτίζουμε καλύτερες και πιο υγιείς σχέσεις. Ωστόσο, θα ήθελα να μπω μέσα σε μια τέτοια εφαρμογή, να μοιραστώ τη μιζέρια μου με κάποιο ετερονίμηση εκεί έξω. Έρχομαι σε λίγο με Αντώνη Ρέμου.

Bonjour, bonjour, καλημέρα. Group Therapy, Κοσμοράδι 95,1. Τριτούλα, 12 του Μάη. Καλημέρα στο Δημήτρη από Χαλκιδική. Όρεξη να έχουμε. Όρεξη να έχουμε. Και καλή διάθεση, η αλήθεια είναι αυτή. Καλημέρα εδώ στην Εύη, η οποία μας χαιρετά από τη Βέρεια. Στον Κωστή, που μας χαιρετά από το Heilbronn. Στο Θανάση, που λέει βγείτε έξω και φλερτάρετε να ανέβει και η αδρεναλίνη. Εντάξει, φτάνει με τις εφαρμογές γνωριμιών. Διώξτε τες από τη ζωή σας. Βγείτε έξω να μας την πέφτετε. Να σας την πέφτουμε κι εμείς, γιατί όχι, να είναι αλληλεπίδραση το πράγμα. Καλημέρα στον Ντιέλ, ο οποίος είναι το εξύπνο πουλί της παρέας. Μου προτείνει να πάω στον ποταμό για τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Όχι, δεν θα πάω ποταμό. Δεν θέλω άλλη επανομή. Φτάνει. Δεν αντέχω. Καλημέρα και στο Στέλιο. Λοιπόν, τώρα, εγώ σκεφτόμουν, παιδιά, πώς θα γεμίσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Ξέρετε ότι κάθε Σαββατοκύριακο το γεμίζω. Θέλω να πηγαίνω τα κρασιά μου, θα πηγαίνω τους καφέδες μου, παιδιά δεν έχω, οπότε λέω γιατί όχι. Και σκέφτομαι ότι αυτό το Σάββατο είναι και η Eurovision. Πω, πω, πω, και το ξέχασα. Και παίρνω χθες τον κολλητό τηλέφωνο, όπου κολλητός, σημειώστε από τους κολλητούς που έκανε σχέση με το έτερο νήμιση και έχω να τον ακούσω από τα πέρσι. Αν δεν τον πάρω εγώ, καταλάβατε. Βέβαια είναι εξαιρετική κοπέλα, οπότε τον συγχωρώ. Συγχωρώ. Τέλος πάντων, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: θα έρθουμε σπίτι σου κλασικά όπως κάθε χρόνο. Μου λέει: ναι, ναι. Του λέω: δεν με κάλεσες όμως. Θα σε έπαιρνα, ξέρετε τώρα αυτά τα κλασικά. Παιδιά, και σκέφτηκα μόλις αυτό το πάρα πολύ άσχημο που γίνεται κάθε χρόνο έτσι το βράδυ της Eurovision. Παραγγέλνεις πίτσα και επειδή έχει παραγγείλει όλη πολύ πίτσα, κάνεις τουλάχιστον 2-2,5 ώρες να τη φας. Και θέλω να πω. Όσοι έχετε ετοιμαστεί να παραγγείλετε πίτσα το βράδυ του Σαββάτου, σας παρακαλώ, πάρτε κάτι άλλο. Πάρτε μια μακαρονάδα, πάρτε κάτι να μου πεις. Το ίδιο δεν είναι ο άνθρωπος που θα τα φέρει. Ωραία, μαγειρέψτε τέλος πάντων. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση κάθε φορά. Κατερίνα Λιόλιου για τη συνέχεια, να δούμε πώς θα μας έρθει και ο λογαριασμός το βράδυ του Σαββάτου. Αυτή είναι.

Blast from the Past από το 2006 και από το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Καλημέρα σε όλους. Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, 12 του Μάη. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα το πάμε παρέα μέχρι τις 8. Καλημέρα και στην Κέλλη και στην Εύα και στη Μαρία και στην Ειρήνη και στον Τάσο και στον Προκόπη που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Και εντάξει, επειδή είμαστε ωραία και θετικά και θα λάμψει ο ήλιος και έχει αρχίσει ήδη να λάμπει, να σας πω την αλήθεια. Βλέπω εγώ εδώ τώρα. Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους, τέλος πάντων, μιας εταιρείας, το Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί οι πιλότοι, τέλος πάντων, είδαν μια προειδοποιητική ένδειξη βλάβης κατά τη διάρκεια της πτήσης και μια οσμή έτσι στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, οπότε σου λέει προσγείωσέ το. 177 συνολικά επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος, όλοι καλά. Απλώς άνοιξαν τις τσουλήθρες, ξέρετε τώρα για την εκένωση, γιατί σου λένε τι οσμή είναι αυτή, και τραυματίστηκαν έτσι ελαφρά 3 άτομα. Σκέφτομαι τώρα μια αντίστοιχη κατάσταση, παιδιά, θα το είχα προσγειώσει μόνη μου. Να ανοίχνευα τώρα τέτοια οσμή, τέτοιο πράγμα. Αυτά από τα νέα έτσι που είδα και συγκλονίστηκα κάπως. Συγκλονίστηκα και στην Ισπανία. Ένα ζευγάρι, δύο γονείς, επειδή φοβόντουσαν ακραία τον κορονοϊό, φυλάκισαν τα παιδιά τους για 4 χρόνια μέσα. Απίστευτο. Τι πράγματα συμβαίνουν, ρε παιδιά, στον κόσμο. Φυσικά τα παιδιά δεν είχαν καμία επαφή με τον εξωτερικό κόσμο. Πολύ σοβαρά τώρα σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα. Από το 21 μέχρι και το 25, επειδή φοβόντουσαν τον COVID. Απίστευτο. Τώρα σκέψουν, να έρθει κανένα χανταϊό, να έχουμε και τέτοια περιστατικά. 6982-951-951 να μου στείλεις τη δική σου καλημέρα. Όσο εγώ σε βάζω να απολαύσεις Κώστα Μαρτάκη, τόσο αγαπώ από τα αγαπημένα μου, θα το δυναμώσεις πολύ. Απόλαυσέ το.

Μ' αρέσει που μου στέλνετε και φωτογραφίες από τη δουλειά σας. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ ο Δημήτρης μου στέλνει φωτογραφία με τη στολή εργασίας, παρακαλώ. Εντάξει, είστε μονδέλα. Δύσκολες δουλειές αυτές εσείς που κάνετε έτσι τα έργα έξω. Στο δίνω πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Τώρα, εγώ η μπουγάτσα, η μικρή, τι να πω εδώ πέρα που κάθομαι στην καρέκλα και απλά ανοίγω ένα μικρόφωνο και μιλάω. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα και στο Βασίλη. Παιδιά, Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1, κλασικά 12 του Μάη. Θα σας πω το πρόβλημά μου, το αιώνιο, που είναι οι κουτσουλιές. Δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, είχα κόκκινο αυτοκίνητο, αυτό που με το φίλο και πρώην συνάδελφο Κώστα Κουτάνη συζητούσαμε τουλάχιστον 1,5 χρόνο γιατί χάλασε. Είχα κόκκινο αυτοκίνητο, την κακουτσουλιά. Πήρα μαύρο αυτοκίνητο, την κακουτσουλιά. Ήρθε και μια μελέτη μιας εταιρείας, της Halfords, σε 1140 οχήματα διεξήχθη. Ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα για την ακαθαρσία του πουλιού? Και είναι το κόκκινο, ρε φίλε, σε ποσοστό 18%. Και όλες οι παραλλαγές τύπου πορτοκαλί και τα λοιπά. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το μπλε, 14%, και την τριάδα συμπληρώνει το μαύρο με 11%. Δηλαδή, σωτηρία να μην έχω εγώ από την κουτσουλιά, που πρέπει να τη βγάζεις, αν δεν είναι παρμπρίζ και είναι σε λαμαρίνα έτσι δεξιά-αριστερά, πρέπει να τη βγάλεις στο συντομότερο, γιατί ξέρεις τώρα, εντάξει. Και φαίνεται ότι αγνοούν τα πουλιά, τα λευκά, τα γκρίζα και τα ασημεία αυτοκίνητα. Δηλαδή, αυτά είναι αδιάφορα από ορνηθολογικής άποψης. Τώρα τι να κάνω, να πάω να αλλάξω το χρώμα του αυτοκινήτου? Όχι, θα κάτσω να φάω την κουτσουλιά και θα σκάσω και θα σου φέρω ένα Blast from the Past από Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Πίσω ταξίδι στο 1998 και μη μου πάθεις τίποτα γιατί είναι τριτούλα.

2008, Γιάννης Πλούταρχος. Επειδή μου ζητάτε πάρα πολύ Πλούταρχο, είστε μικρά. Αχ, Πλούταρχάκια, σας τον φέρνω και εγώ, τι να κάνω. Group Therapy στο Κοσμοράδιο 95,1. Παναγιά μου, τα Σαρδάμ. Μόλις ήπια και το καφέ δίνει και ξέρετε, έχει γραθεί το στόμα μια στάλα. 12 του Μάη, καλημέρα στο Χάρη που κοσμοσυντονίστηκε και στην Εύη. Μπράβο, μπράβο, παιδιά που μου στέλνετε έτσι και τους καφεδίνους σας. Μ' αρέσουν πολύ. Σας είπα εγώ τη συμβουλή μου την πρώτη φορά που μιλήσαμε σήμερα. Να μυρίζετε τον καφέ μια ολιά πριν καταναλώσετε. Να παίρνετε μια έτσι ωραία μυρωδιά, μια βαθιά, μια γεριτζούρα. Λοιπόν, να πω και έτσι ένα advice, μια συμβουλίτσα στους άντρες, παιδιά. Λοιπόν, στα social βλέπω άντρες από φίλες και γνωστές που επιμένουν, αν μια γυναίκα δεν τους απαντάει τώρα, είτε στο Instagram, είτε στο Facebook, στο Messenger, οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε τέτοια πλατφόρμα. Βλέπω, στέλνουν, ας πούμε, καλημέρα μικρό, καλημέρα αστεράκι, καλημέρα γλυκιά μου κτλ. Βλέπεις, δεν απαντάει γκόμενα. Α, από κάτω, τι κάνεις, πώς είσαι. Δεν βλέπεις, δεν απαντάει δεύτερη φορά. Μετά, άλλη μέρα. Καλημέρα μικρή μου, καλημέρα μουτράκι μου, καλημέρα ομορφιά μου, καλημέρα. Ρε παιδιά, ο επιμένων νικά, αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή μετά έρχεται και μου λέει μία φίλη, εμένα λέει μου στέλνουν συνέχεια, αλλά θα το εκτιμήσω αν με αφήσεις την ησυχία μου, είναι πολύ πιο πιθανό κάποια στιγμή να τον ψάξω εγώ πίσω. Οπότε κάντε λίγο back off, κάντε λίγο κράτη να δείτε πώς θα πάει το πράγμα. Μην κάνετε αυτό που λέμε double texting, στέλνω ξανά και ξανά και ξανά. Αν είναι έτσι, εγώ έχω τυπά ο οποίος, με τον οποίο καλλιχρονιαζόμαστε. Κάθε χρόνο στέλνουμε ένα μήνυμα που είναι καλή χρονιά. Καλή χρονιά ευτυχισμένο το 2025, καλή χρονιά ευτυχισμένο το 2020. Δεν λέμε κάτι άλλο, αυτό. Δεύτερη ώρα του Group Therapy έρχεται, σου έχω και δωράκι, σου έχω και ερώτηση της ημέρας και όλα τα καλά, μένεις μαζί μου.

Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κάθριξη για 12 έτη σε 54χρονο ογκολόγο που εξαπατούσε ασθενείς με καρκίνο. Φθιώτιδα. Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία της τράπεζας στην Άνω τη Θωρέα. Κρήτη. Εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 40 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Χανταϊός. Θετικός διαγνώστηκε ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κουραζιερόπλοιο Χόντιους. Νιγηρία. Τουλάχιστον 100 άμαχοι σκοτώθηκαν όταν στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αγορά. 18 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 27. Η υγρασία στο 89%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Σας καλημερίζω με τη δεύτερη ώρα του Group Therapy μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1, 12 του Μάη. Είμαι πάρα πολύ ζέστη και εγώ σήμερα αντί να βάλω μια από τις κοντομάνικες μου που είναι σχεδόν τσιτσίδι, έβαλα μια από τις κοντομάνικες που είναι ιδιαίτερα ζεστή και έχω ήδη σκάσει. Καλημέρα στον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας είναι το Μαλτέζ του Χάρη που μου το στέλνει, λέει, νιστάζει και δεν θέλει να σηκωθεί. Τι είναι Μαλτέζ γρυφών, τι ράτσα είναι, δεν έχω καταλάβει εντωμεταξύ. Καλημέρα στη Χαρούλα. Αυτό με τα περιστέρια το έχω και εγώ, το αυτοκίνητο μου το κάνουν χάλια καθημερινά. Πάνε και στα πλημμένα ρούχα και τα κουτσουλάνε και αναγκάζομαι να ξαναβάλω πλυντήριο. Εντάξει, μωρέ τώρα. Μαυκίτσες γλυκές, κουκουμαυκίτσες, περιστεράκια, γλυκούλικα. Δεν πειράζει, άστα να κουτσουλήσουν κάτι. Έτσι κι αλλιώς, ναι, είμαστε, μπορούμε να βάλουμε ένα πλυντήριο παραπάνω. 6982-951-951, την καλημέρα σου, ό,τι θες εσύ. Καλημέρα στην Αθανασία και στην Τάσα που έχουν κόσμο συντονιστεί. Γεια σου και σένα. Ποια, η Γεωργία είσαι εσύ, μάλιστα. Μου έρχονται και στα αιτήματα μηνυμάτων κάποια από τα μηνύματά σας. Σας αποδέχομαι και τα λέμε εδώ. Ραδιοφωνικά και βαϊμπερικά. Πώς ξεκινάει η δεύτερη ώρα Group Therapy? Φυσικά με ένα Τάσε Θεοδωρίδου. Άστα όλα και έλα να κόσμο συντονιστείς να έρθεις στην παρέα αυτή του πολύ πολύ πρωινού μας.

Νίκος Μακρόπουλος, το άκουγες αποκλειστικά. Τώρα το ακούς κάθε μέρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Group Therapy Τριτούλας. Μ' αρέσει που αρχίζει και καλοκαιριάζει. Πόσο μ' αρέσει, θα κλάψω ωριακά. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη για αυτό το 27 που θα ζήσουμε σήμερα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βέβαια είμαι συγκινημένη γιατί θα το ζήσω μέσα στο σπίτι. Όχι με αυτή την παλιοζέστη που βγάζει το μεσημέρι. Θα είμαι ωραία, προστατευμένα, δροσερά. Έτσι μ' αρέσει να βλέπω έξω τον ήλιο. Καλημέρα στους οδηγούς που είστε ελαφρώς μποτιλιαρισμένοι στον περιφερειακό, προς δυτικά, από Τριανδρία μέχρι 40 εκκλησιές και λίγο αργότερα στο ύψος Πολύχνης. Με κατεύθυνση ανατολικά έχουμε κάποιες καθυστερήσεις αναδιαστήματα από Πολύχνη μέχρι και από τα Πύργιο. Κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα και στην Τσιμισκή, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο, εκεί μεταξύ Αριστοτέλους και Βενιζέλου. Και στα φανάρια εκεί στα δικαστήρια ένα τσικ. Άντε και δύο-τρεις είστε στο φανάρι Δενδροποτάμου. Αυτά προς ώρες, παιδιά, δεν έχει κάτι άλλο. Θα σας πω όμως εγώ έτσι ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις που αξίζει να επισκεφτείς στην Ευρώπη αντί για τις πρωτεύουσες. Στη μία έχω πάει ένα τσικ, άντε και δύο-τρεις είστε στο φανάρι Δενδροποτάμου. Αυτά προς ώρες, παιδιά, δεν έχει κάτι άλλο. Θα σας πω όμως εγώ έτσι ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις που αξίζει.

στο νερό. Είναι πιο σοφιστικέ, ρε παιδί μου. Μπέργεν αντί για Όσλο, τόσο πάνω δεν έχω ανέβει, η αλήθεια είναι. Και Πόρτο αντί για Λισαβόνα. Και έχω ψάξει, ρε παιδιά, για Πόρτο. Τι ακριβά. Γενικά στην Πορτογαλία είναι ακριβά να πας για κάποιο λόγο. Πάνω σκιάμος, Δύση και Ανατολή, έρχεται τώρα στους 95 και έναν. Απόλευσε το.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος.

0: για την Αναστασία βρέχει, γιατί για τους υπόλοιπους έχει τέλεια ηλιοφάνεια. Group Therapy στο Κοσμοράδιο 95,1, 12 του Μάη, τριτούλα υπέροχη. Θα καλημερίσω την Κατερίνα, την Χαρούλα, το Γιάννη. Θα έχω εδώ και στην παρέα τον Περικλή, Τσούπ, λέει, πιστό στο ραντεβού μας. Και την Ελισάβετ, Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτών, λέει, τα χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά σε αυτούς που είναι πάντα στην πρώτη γραμμή, ανεκτήμητη προσφορά στο σύστημα υγείας. Και είστε και από τις επαγγελματικές ομάδες που είναι και πρώτες στην επαγγελματική εξουθένωση, στο burnout. Εντάξει, λόγω και των κυλιόμενων ωραρίων, βάρδιες, ιστορίες, σχέση που χτίζεις με τον ασθενή, τέλος πάντων. Χρόνια πολλά να συνεχίζετε να προσφέρετε. Σήμερα όμως, εγώ θα σας ρωτήσω στην ερώτηση της ημέρας για εκνευριστικά χαρακτηριστικά, γιατί πολύ ωραία και θετικά μου τα λέτε όλα εδώ στο Viber. Και εγώ θέλω να μάθω από όλους εσάς ποιο είναι το πιο εκνευριστικό σας χαρακτηριστικό. Εντάξει, μαζί τα έχουμε πει. Δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαλέξω. Την αναβλητικότητα, το μασούλημα που είναι. Εντάξει, σου τρυπάει τα αυτιά. Αλλά έχω και άλλα εκνευριστικά, εντάξει. Και την σπαστική σιωπή, έτσι, που πολλές φορές μπορεί να φέρνω σε φίλους αν με εκνευρίσουν, μουτράκια τέτοια, ξέρεις τώρα τα πολύ σπαστικά. Ή εκνευριστικό χαρακτηριστικό που έχω είναι που σου γράφω στο Viber ή στο Instagram ή όπου και να σου γράψω, και αντί να σου γράψω ένα μήνυμα και να είναι ένα σεντόνι, ένα κατεβατό, ξεκινάω και σου γράφω λέξη-λέξη. Δεν είναι πολύ σπαστικό αυτό? Το δικό σας εκνευριστικό χαρακτηριστικό στο 6982-951-951 και τα λέμε σε λίγο.
1: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι?
4: Αν ακούω ράδιο.
2: Όχι, γλυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το TEDx Universe Macedonia επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
3: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
2: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα Μιένα.
3: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversemacedonia.com.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

πολύ. Το αγαπώ αυτό από Νίκο Οικονομόπουλο. Καλώς και τον ψυχολόγο στην παρέα. Group Therapy Τρίτης, 12 του Μάη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Σε όλα τα πρωινά γκρουποθεραπάκια, εύχομαι να περάσετε όμορφα σήμερα, γιατί έχει ωραία ηλιοφάνεια. Να τη χαρείτε, να την ευχαριστηθείτε, να ντυθείτε ελαφρά, γιατί θα φτάσουμε, είπαμε, ένα 27. Σήμερα σε ρώτησα ποιο είναι το πιο εκνευριστικό σου χαρακτηριστικό. Εντάξει, πολύ μετριόφρονες είστε όλοι, αλλά μου αρέσει, μου αρέσει. Καλημέρα στη Ρένα, που το χαρακτηριστικό της είναι να διακόπτει τον άλλο. Με εκνευρίζει όντως να με. Όχι όμως ότι κάποια στιγμή πρέπει, ρε παιδί μου, να διακόψεις. Αν ο άλλος μιλάει πολύ και δεν σε ακούει καθόλου, να του δώσει να καταλάβει ότι, ξέρεις τι, φίλε μου, δεν κάνεις ενεργή ακρόαση. Οκ. Αλλά τώρα, αν το κάνει συνεχόμενα, ναι, είναι εκνευριστικό. Καλημέρα στη Μαρκέλα. Το δικό μου είναι η ηρωνία, αλλά πλέον το έχω βελτιώσει αρκετά, θεωρώ. Και αυτό πολύ εκνευριστικό. Πω, τσατίστηκα τώρα πρωί-πρωί. Καλημέρα στη Μαρία. Το εκνευριστικό μου χαρακτηριστικό είναι η επιμονή μου όταν βάλω κάτι στο μυαλό μου. Κοίταξε να δει. Αυτό δεν είναι απόλυτα εκνευριστικό, εκτός αν είσαι από αυτούς τους τυπάδες που συζητούσαμε πριν, αν ήσουν κοσμοσυντονισμένοι, που η επιμονή στα social, εκεί είναι εκνευριστική, ρε φίλε, είναι κακό πράγμα. Δηλαδή, βλέπεις, δεν γουστάρει τύπισσα. Move on, πήγαινε παρακάτω, δεν σε θέλει. Τι τη θέλει συνέχεια, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλή χρονιά, καλά κούλουμα, καλά όλα, τέλος πάντων. Φύγε, πήγαινε σε μια άλλη στήλε. Ειδικά κάποιες περιπτώσεις που στέλνουν συνέχεια χωρίς να τους απαντάς, τους αφήνεις το διαβάστηκε και συνεχίζουν. Είναι περιπτώσεις, ρε φίλε, που λες την πέφτουνε παντού. Εντάξει. Όχι, όχι, όχι, παιδιά. Όχι, επιμονή, επιμονή εκεί που χρειάζεται. Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δέσποινα Βανδύ έρχεται για τη συνέχεια. Ένα Blast from the Past από το 2001. Θέλω να σε δω. Απολαύστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μιχάλη Σετζιγιάννη, φωτιά στη νύχτα, το ακούσα αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, 12 του Μάη, Group Therapy Τρίτης. Εντάξει, εγώ τώρα ήρθε η Σοφία Στεφανίδου εδώ στο στούντιο στο Κοσμοράδιο και συζητάμε για το παιδί που τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά στον Άγιο Δομήνικο, στα χειρίσματα του Survivor, και υπέστειλε ένα ακροτηριασμό τώρα στο ένα του πόδι και βρίσκεται σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Σταύρος Φλώρος, μόλις 21 ετών. Okay, τα καλύτερα, ευχόμαστε να πάει καλά αυτό. Και τώρα σοκ, δεν ξέρω, και για μένα είναι σοκ τώρα, τι να πω, και οι συμπαίκτες του σε ψυχολογική υποστήριξη. Δύσκολα, δύσκολα. Πάμε στους δρόμους της πόλης εδώ, όπου μποτιλιάρισμα θα συναντήσει τον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και την Πολύχνη, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από τον Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Σικαιών, και λίγο αργότερα από Τριανδρία πάει μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα, θα ζοριστείς αρκετά. Στη Μανώλη Ανδρώνικου επίσης, στην Πολυτεχνείο εκεί στα δικαστήρια, στην κάθοδο των Πεύκων, στην άνοδο της Ανδρέα Παπανδρέου έντονες καθυστερήσεις εκεί στη Νεάπολη, στην κάθοδο και άνοδο της Μικη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά πάμε να ανέβουμε λίγο με Κωνσταντίνο Αργυρό. Αχ, καρδιά μου, εδώ στους 95 και έναν, ξυπνάς, συντονίζεσαι και έρχεσαι στην άγρυπνη, άϊπνη, αλλά και φάτη παρόλα αυτά αυτή η παρέα.
1: Με στα χαράματα.

Κωνσταντίνος Αργυρός θα αφιερωθεί στην κολλητή, η οποία έχει μόλις κοσμοσυντονιστεί. Γεια σου, ρε Κατερίνα. Η γυμναστηριακή κολλητή, ξέρετε τώρα, που φτιάχνει και τα εκπληκτικά, τα άγλυκα γλυκά με τις πρωτεΐνες. Έχω φάει, είμαι στο δρόμο να φάω και το δεύτερο ταψί από το cheesecake που μου ετοίμασες. Και μετά θα περιμένω να μου φτιάξεις εκ νέου, γιατί με τροφοδοτείς, με ταΐζεις, μ' αρέσει κιόλας πάρα πολύ. Χαιρετίσματα πολλά φυλάκια, μουτσι, μουτσι, μουτσι. Ήρθε η ώρα όμως εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Αυτή την τριτούλα 12 του Μάη να σας δώσω και το δώρο της εκπομπής. Το παγκοσμίο φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στην Ελλάδα, παρουσιάζει το νέο εντυπωσιακό σοου OVO στο PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη 14 έως 17 Μαΐου 2026. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί εκεί, performers, θα ζωντανεύσουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια, κίνηση και εκπλήξεις. Είναι ένα σοου εμπνευσμένο από τη ζωή των εντόμων. Και εννοείται ότι εσείς θα πάρετε το δώρο σας. Δύο διπλές προσκλήσεις για δύο τυχερούς ή τυχερές που θα στείλουν παράσταση κενό ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951 να το απολαύσουν 15 του Μαΐου στις 8.30 στο PAOK Sports Arena. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία και ευθύς αμέσως θα σας φέρω Πέτρο Ιακωβίδη στην παρέα με τίτλο Αγκαλιά, το απολαμβάνεις, ξυπνάς και κόσμος συντονίζεσαι.

0: καθόλου δεν θέλω να φυσήξει το αγέρι. Θέλω να ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, να φτάσουμε ένα τριαντάρι, να μπορέσω κι εγώ επιτέλους να πάω το μπάνιο μου. Πήγα χθες, ρε παιδιά, και εφοδιάστηκε με τα απολύτως απαραίτητα. Δηλαδή αντιλιακό σώματος, αντιλιακό προσώπου, αντιλιακό μαλλιών. Τώρα σήμερα θα περάσω από το φαρμακείο να πάρω και ένα ωραίο έτσι, ξέρετε αυτά, με το λάδι που είναι με το γκλίτερ μέσα, που είσαι σαν πήγο λαμπίδα στην παραλία.
1: Βάλε λάδι και λαβράδι.
0: Έτσι, μπράβο, ρε Μάνο. Έτσι, μπράβο. Θα βάλω λάδι να έρθω στη Σιβρή, 10-12, μια χαρά. Ο Βολάνης, όπως καταλάβατε, έχει ήδη ξεβρακωθεί γιατί ξεκίνησαν οι ζέστες. Πού να σφίξουν κιόλας, Μάνο, ε?
1: Δεν ξεβρακώθει ακόμα, μα θες.
0: Ακόμα όχι, εντάξει, την έχουμε γλιτώσει. Συνεχίζω εγώ πίνω τον Φρέντο Εσπρέσο Μέτριο να ξεχαστώ. Όσο εσείς συνεχίζετε και κοσμοσυντονίζετε, γιατί το group therapy της Τρίτης κάπου εδώ έλαβε τέλος. Και το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 είναι έτοιμο να σερβιριστεί. Τα έχει όλα και τηλεφωνήματα έκπληξη και δώρα για εσάς. Και τα καλύτερα νέα μέχρι και τις 12. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος εδώ στους 95,1 και εμείς τα λέμε αύριο Τεταρτίτσα με το καλό, που ξέρετε ότι σαν μέρα την αγαπάμε λίγο περισσότερο. Μέχρι αύριο να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
2: Είκοσι χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφου Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, στη φυλακή ο 54χρονος ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς. Φθιώτιδα, συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία της τράπεζας στην Άνω Τηρωθέα. Survivor, 21χρονος παίκτης τραυματίστηκε από σκάφος ψαρεύοντας με ψαροντούφεκο, υπέστη μερικό ακροτηριασμό. Νιγηρία, τουλάχιστον 100 άμαχοι σκοτώθηκαν όταν στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αγορά. 16 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 80%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα στη Μιράντα. Καλημέρα, Γιώργα, ρε. Καλημέρα, Σοφία.
4: Γεια σου, Μάνα.
5: Θέλει να το πούμε μάναρο πρωί-πρωί, γι' αυτό.
4: Να το πει εσύ,
5: Γιώργα. Κατάλαβε.
4: Όχι, όχι, όχι. Δεν πέφτω σε τέτοια παγίδα.
3: Μου το λένε πολλέ.
5: Καλημέρα, Μάνο. Καλημέρα, Γιώργα. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα.
4: Γεια σου, Μιράντα.
5: Φίλοι και φίλε, καλώ ήρθατε. Ξέρετε που είστε. Στο πρωί.
4: Καλώ ήρθατε.
3: Τι με λε, ρε, παιδαρά, κανένα τέτοιο.
4: Η επιβεβαίωση που ψάχνει είναι σήμερα να το πω εγώ, παιδαρά. Δεν θα την πάρει, φιλαράκι.
5: Με σένα έχει κρεμότητες.
4: Το έχω καταλάβει προπολού.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε για 4 ολόκληρες ώρες το πρωινό της Τρίτης. Είναι 12 του Μάη.
4: Είναι
5: και άντε, πάμε για πρωινό.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Ποια ζώδια παίρνουν ξανά τον έλεγχο της ζωής τους στα χέρια τους.
5: Διανεκτερεύσει σε υπέροχο κατάλημα στο Σουέλ στην Άθητο. Θα κερδίσει κάποιος, θα μάθετε πώς.
4: Πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για καλημέρες, ευχές, χρόνια πολλά ή ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Στείλτε μηνύματα στο Viber 6982-951-951. Μην ξεχάσετε όνομα τηλέφωνο και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας.
3: Γιώργος Τσεσμέτζης, Μίραντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης στο πρωινό σας και σήμερα μέχρι τις 12 μείνετε εδώ στην παρέα μας.

στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Καλημέρα σε όλους τους ερωτευμένους και μη.
1: Ε, α, ναι.
0: Σε ερωτευτεί.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Εγώ βλέπω τους 5 βαθμούς που μας έστειλε screenshot ο φίλος Ιωάννης εκεί από το αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης.
0: Α, θέλετε το Γιώργο, θα του αρέσει πάρα πολύ να τον πάρετε.
2: Τώρα, καλό μελέτα.
1: Στους 5 βαθμούς θα μας κάνεις να είμαστε.
2: Άμα με πρέξει κι άλλο αυτό.
1: Εγώ δεν φταίω, ρε.
2: Εσύ είσαι παράπλευρη απόλυτη.
1: Δεν
2: φταίω, ρε. Βλέπει τη Σοφία που έρχεται με τη γουνούλα τη εδώ πέρα. Έξω έχει 25 βαθμούς η Σοφία εδώ με το προβατάκι.
1: Σήμερα, Σοφία, αυτό το χούντι το
2: χρωματιστό. Και κουμπωμένο μέχρι το λαιμό, έτσι.
1: Το φλιστί έχει πάρει.
2: Μπράβο, Σοφία.
1: Ξεχάστηκα, παιδιά. Μέχρι να πάρω θερμοκρασία.
2: Είναι η Σοφία θερμοπληξία.
0: Σε κάθε πόλεμο υπάρχουν παράπλευρες απώλειες, όπως βλέπετε.
1: Ναι, τέλος πάντων. Θα το ζήσουμε, θα το παλέψουμε, θα προσαρμοστούμε. Mm. Ζέστη, ναι. Με το καλημέρα, παιδιά, ζέστη.
0: Τέλεια είναι.
2: Θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Αν είστε σαύρα, ειδικά σαν το Μάνο, θα την ευχαριστηθείτε.
0: Όπως βλέπετε από εδώ, χτυπάει και ο ήλιος και πηγαίνω εγώ να με χτυπάει και ο ήλιος, έτσι. Κατευθείαν.
1: Και κάπου εντωμεταξύ.
2: Θα σου πάρω, συγγνώμη, μία λάμπα από εκείνες της εκόλαψης. Μήπως έχει ο Μιχαήλ του πατήσει καμία από τότε. Από εδώ μία, από εδώ μία, από εκεί. Στο τέλος μπορεί το κουλούβιο αυγό αυτό να βγάλει ένα πουλάκι. Δεν ξέρω, λέω εγώ.
0: Θες να σου ρίξω μία.
2: Θες να σου ρίξω
0: αυγό να μυρίσει.
2: Θες να σου ρίξω εγώ μία.
1: Εγώ θέλω η Σοφία, παρότι φοράει αυτό το φλίσου γουνάκι σήμερα, να μας πει τι έχουμε από κίνηση.
3: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από το ύψος των Σικιών μέχρι και την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο των Πεύκων και στην κάθοδο του Πανοράματος. Στην Τούμπα, στη Λαμπράκη, στο ύψος της Περεβού με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου, λίγες καθυστερήσεις. Στην κάθοδο της Μικη Θεοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στην Εγνατία, στην Καμάρα με κατεύθυνση προς Βαρδάρη.

0: μέρα σας.
1: Αυτό είναι το επιφώνημα που με ταιριάζει, παιδιά. Το έκανα.
0: Μιλάτε μου.
2: Τι έκανε.
0: Το έκανε.
2: Επιτέλους, κύριε.
0: Το έκανε και εγώ έλεγα.
2: Τόσο καιρό λέγαμε αποκλείεται να ξαναγίνει.
0: Και τέτοιο επιφώνημα.
1: Δεν τρέπει. Αυτό. Αυτό είναι το επιφώνημα που με ταιριάζει, παιδιά. Το έκανα.
0: Μιλάτε μου.
2: Τι έκανε.
0: Το έκανε.
2: Επιτέλους, κύριε.
0: Το έκανε και εγώ έλεγα.

0: Το υποβάλεις, ναι. Και μετά θα μου βγει, ξέρω εγώ τι είναι να μου βγει.
1: Δεν σου βγήκε ακόμα.
0: Δεν το είδα, είδα μόνο το email που ήρθε γιατί
1: πάτησε
0: μου...
1: ok με κλειστά μάτια. Με,
0: τώρα με δεν είναι. Η Τίνα η λογιστριά μου, ξαδέρφη μου. Λέει, έλα με
1: κάτσε.
0: Να το πατήσω, πάτα το λέω. Κάντο σου που είναι να κάνεις. Μια ψυχή που είναι να βγει. Δεν μπήκα. Τώρα βλέπω το email που με ενημερώνει για όλα τα αγαπητή κύρια.
1: Έλα, πες τώρα έτσι όπως είμαστε εδώ μια παρέα.
0: Έλα,
1: να μας πεις πόσο είναι.
0: Όχι, μια άλλη περιέργεια έχω που έχει λέει εξυπηρέτηση φορολογουμένων τη ΑΔΕΣ.
2: Δεν έπρεπε να είναι 40% αντί για
1: 4%. Είμαι.
0: Αυτό θα πάρω στο 15-21 χωρίς χρέωση, ναι. 7 το πρωί με 8 το βράδυ και θα ρωτήσω. Εμείς οι συνεπείς φορολογούμενοι που πάντα πληρώνουμε στην ώρα μας. Μια έκπτωση παραπάνω δεν μπορούμε να δικαιούμεθα. Έστω κανένα βάουτσερ, ρε φίλε. Να πάρουμε κάτι τι έτσι για γέλιο.
1: Δηλαδή, άμα σου δίνει ένα βάουτσερ, ξέρω εγώ, 10 ευρώ για αντιλιακό. Summer Pass.
0: Όχι 10.
1: Πόσο θες?
0: 50 ευρώ τουλάχιστον.
1: Η αλήθεια είναι τόσο που έχουν πάει τα αντιλιακά φέτος, μπορεί να τα δεις και 50 μοιράτα μου. Άντε να δούμε.

0: του πίσω.
1: Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Ας μιλήσουμε λίγο για χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας μας. Τώρα με αφορμή λίγο μια κουβεντούλα. Ξέρεις Μάνο, έχεις μια ικανότητα
1: να σε ηρεμώ.
2: Κάνεις τον άλλον να βγαίνει λίγο από τα ρούχα του.
3: Ακριβώς αυτό
1: το αντίθετο. Και σας έχω δει να ξεγυμνώνεστε εδώ τόσο καιρό.
2: Α, γι' αυτό το κάνεις.
3: Σοφία, κλείσε λίγο τα μάτια σου. Οι υπόλοιποι τα έχουν δει όλα. Άμα είναι να.
2: Σε επίπεδο συνεννόησης, ρε παιδί μου. Δηλαδή η λέξη που χρησιμοποιείς καμιά φορά είναι τόσο λάθος. Που βγαίνουν λάθος συμπεράσματα.
1: Αλλά θα έπρεπε να καταλαβαίνετε εσείς μετά από τόσα χρόνια.
3: Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε εμείς. Το διερμηνέα του. Να μην πω τώρα, άντε, μας ακούει και ο κόσμος.
2: Γίνεται. Δηλαδή είσαι σαν την ιερογλυφική.
3: Ναι.
1: Ο πυθίος.
2: Τα σανσκριτικά ένα πράγμα.
3: Κράτα μετά το πει. Το υπόλοιπο.
2: Εντάξει, θείωσε.
3: Ο θείος, καλά, σιγά. Πρώτη φορά, σε λέω.
2: Καλά. Ας γυρίσουμε την ερώτηση στους φίλους και τις φίλες, να βγάλουμε έτσι και ένα συμπέρασμα. Διότι σήμερα θέλουμε να μάθουμε, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, ποιο πιστεύετε ότι εσείς είναι το πιο εκνευριστικό σας χαρακτηριστικό. Κάνοντας λίγο την
1: αυτοκριτική. Αυτό υπονοείται ότι είναι το εκνευριστικό μου χαρακτηριστικό. Έχω πάρα πολλά.
2: Το ξέρω. Αλλά
3: καλή. Δεν υπάρχει αριθμός τώρα για να μετρήσουμε. Λοιπόν, ελάτε σελίδα μας στο facebook, facebook.com/κοσμοράδιο951. Εκεί ανεβαίνει αμέσως τώρα η ερώτηση της ημέρας και περιμένει τις δικές σας απαντήσεις.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
5: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
8: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
5: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
8: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
5: Σας περιμένουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που βρίσκεται στα χιονισμένα μέρη της Ελβετίας. Λέει 12 Μαΐου, ρε φίλε, και τόσο χιόνι.
1: Συγγνώμη, χιόνι είναι το βίντεο που μου έδειξες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε για χιόνι, χιόνι, χιόνι, παιδιά, τώρα, έτσι, όχι λίγο έριξε.
2: Ελβετία είσαι, Ελβετία είσαι, παιδιά. Έχουν κρύο ακόμα εκεί στις κεντριοβόρειες χώρες της Ευρώπης. Τι να κάνουμε. Να σας ζεστάνουμε εδώ, άμα θέλετε. Ελάτε, είστε όλοι ευπρόσδεκτοι και συγκρατήστε την ημερομηνία. 12 Σεπτεμβρίου.
1: Οπα.
2: Σάββατο.
1: Οπα.
2: Μια μεγάλη συναυλία, σας λέγαμε έτσι, λίγο μισά από εδώ, λίγο κάτι από εκεί, κάτι υπονοούμενα, κάτι αυτά, ότι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Έχετε κάτι τέτοιο, να, ορίστε.
2: Κάτι ξέραμε, το έκανε και επίσημο, μια φορά γίνεσαι 30, λέει ο Αντώνης Ρέμος, στην ανακοίνωση.
1: 30 είναι ο Αντώνης,
2: στα social, ναι, ναι.
1: 30 χρόνια καριέρας εννοεί, καταλαβαίνετε ότι τόσο είναι ο Αντώνης και θα το γιορτάσουμε παρέα εδώ στη γενετηρά του στη Θεσσαλονίκη.
2: Στην παραλία που ετοιμάζει μια μεγάλη δωρεάν συναυλία. Έτσι, αυτό που πρόκειται να γίνει, που θα γίνουμε όλοι μια τεράστια παρέα.
0: Εποχές Πασόκ θα έχουμε.
2: Μια συναυλία υπερπαραγωγή για τα 30 χρόνια που έχουμε μοιραστεί, όπως είπε, έρωτες, χωρισμούς, χαρές, μοναξιές, στιγμές που είναι οι ζωές μας. Μπορείτε να μπείτε και στο κοσμοράδιο.gr να δείτε αναλυτικά τι έχει γράψει ο Αντώνης. Και όσο περνάει ο καιρός, το ανακοινώνονται και οι guest, και οι φιλοξενούμενοι, και οι φίλοι που θα έρθουν. Με Κοσμοράδιο 95,1 θα το ζήσετε και αυτό. Και
0: ένα μεγάλο πάρτι. Ένα μεγάλο πάρτι. Μην το χάσετε με τίποτα.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
1: Μέρα.
3: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Εξαιρετικό τραγούδι από το Σουάν με τον Κωνσταντίνο Χρυσοφόρου, ο Disco DJ.
1: Πιο συχνά το θέλει ο φίλος Γιώργος. Κάτσε να μεταφράσει.
2: Ξαναβάλ το τώρα.
1: Το έτοιμά σου. Πολύ μας ανεβάζει αυτό το τραγούδι. Φιλιά στο φίλο Νικόλα, εργασία και χαρά, λέει, στο αεροδρόμιο Χανίων.
2: Α, χαιρετίσματα στα Χανιά. Είναι εκεί η ξαδέρφη μου.
1: Α, το μαγιό το έχει μαζί.
0: Πήγε να ταξιδέψει.
2: Όχι, μένει εκεί.
1: Είναι μόνιμα.
0: Μέσα στο αεροδρόμιο. Ποιος είναι ο Τόμ Χάνκς?
2: Είναι στο λιμάνι.
0: Μέσα στο λιμάνι.
2: Έχει πάγκο, θες να σε στείλω? Ψάχνει για σεζόν.
1: Έχει ένα παγκάκι.
2: Επειδή ο μικρός αδερφός δεν πηγαίνει, φέτος σου κάνει νερά. Αν θέλει, θα στείλουμε το μπάρμπα φέτος αντί για το μικρό αδερφό.
1: Μην λες όλα τις ξαδέρφεις. Μπορεί να μην θέλει να τα κοινοποιήσει. Μας ακούει το σπίτι.
2: Δεν είπα και το όνομα του.
0: Καλή ξαδέρφη.
1: Περίμενε, ψάχνει βοήθεια για να πουλάει τα.
2: Νομίζω περιμένει τον αδερφό να πάει.
0: Θέλει να συγγενέψουμε μετά το δεκαετία.
2: Χριστό και Παναγία. Δεν την πετάω στη θάλασσα την ξαδέρφη. Ήθελα να πω, δεν πετυχαίμαι.
0: Μία σου αδερφή παντρεύτηκε. Η άλλη είναι ελεύθερη ακόμα.
2: Δεν την πετάω και εκείνη στη θάλασσα. Όχι, εσένα θα πετάξω. Γιατί να πετάξω στα κορίτσια, μια χαρά είναι.
1: Κανένα στη θάλασσα. Ο Θερμαϊκός, να ξέρετε, έχει κάτι πρασινάδες. Είναι από αυτές τις μέρες που θέλω να πάρω την απόχη μου και να μαζεύω, αλλά δεν θα κάνω εγώ τη δουλειά. Αλλού πρέπει να είναι, δεν ξέρω. Έχουν μαζευτεί φικιόνι, ό,τι ο άλλον είναι.
2: Ναι, τώρα βγαίνει.
1: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται από εκείνη. Η Σοφία μας περιμένει υπομονετικά όπως πάντα.
3: Υπομονή θέλουν και οι φιλιοδηγοί, γιατί έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό από τις Οικές μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Καθυστερήσεις συναντάμε και στην κάθοδο των Πεύκων, λίγες ακόμη στην κάθοδο του Πανοράματος, στη Βασιλίση Όλγας στο ύψος της Δελφών, αλλά και παρακάτω στο ύψος της Παρασκευοπούλου, και μερικές ακόμη καθυστερήσεις έχουμε στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης και στην Τσιμισκή από το ύψος της Αριστοτέλους μέχρι τα δικαστήρια. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: ήρθατε μόνοι, δεν είσαστε ποτέ, είστε παρέα μας και ευχαριστούμε που μοιράζεστε και ό,τι βλέπετε εκεί έξω. Στροφή Σύνδου κατεύθυνση προς αίθουσα. Έδεσα, μας λέει ο Διαμαντής, πολλές καθυστερήσεις, κάτι έργα βλέπω εκεί να γίνονται. Υπομονή.
1: Καλημέρα και στην Ελευθερία που είναι και αυτή στα Χανιά. Μου λέει εδώ είμαστε και εμείς, σας ακούμε κανονικότατα από εκεί. Φιλιά πολλά. Φιλάκια. Θα πάω να πάρω την Ελευθερία. Ορίστε, αφού δεν θες να συγγενέψουμε.
2: Θες μια από τα Χανιά, όποια να είναι τώρα.
1: Όχι, δεν είναι από τα Χανιά, από εδώ είναι, αλλά δεν είναι εκεί τώρα.
2: Να μένει στα Χανιά.
1: Ναι,
2: καλά,
1: ναι.
2: Και ξαδερφή μου, τι αίρεση είναι, δεν είναι τα Χανιά.
1: Α, ωραία, τέλεια. Τα βολέψαμε.
2: Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η αιμονή με τα Χανιά πρωί-πρωί. Τι πιστεύετε κι εσείς.
0: Τι πάθατε. Καλημέρα, μην αφήσουμε παραπονεμένη την Ανθή, επειδή δεν είναι από τα Χανιά.
2: Πού είναι η Ανθή?
0: Από εδώ μα είπε ότι είμαστε υπέροχοι, μα ακούει κάθε μέρα να λυπώ.
1: Ευχαριστούμε, Ανθή.
2: Εσύ έχει πολύ ωραίο γούστο, μπράβο.
0: Και περνάει εξαιρετικά και πολύ, πολύ καλά κάνει.
1: Θα πάει στα Χανιά
0: αυτή.
2: Τώρα που τη το είπαμε, μπορεί να βρει να ψάξει τη παιδιά, βρήκα χθε κάτι στρεπτό που το λέτε.
0: Τη βρήκε.
2: Τη βρήκε εισιτήρια τώρα που το λέτε.
0: Για Χανιά.
2: Ναι, με 40 ευρώ.
0: Αλήθεια.
1: Και γιατί τα κλείσε, αύριο φεύγει, πότε φεύγει.
2: Πάω καλέ μόνο. Πώ ξαδερφούλα ήρθα. Θα σε βοηθήσω εγώ στον μπάνκο.
1: Ορίστε, να.
0: Τόσους φίλους
1: έχω. Και μπορεί να είσαι πάρα πολύ καλός που μπορεί να σε κρατήσει και χειμερινή σεζόν.
2: Θα θέλες. Μόνος μου στο λιμάνι των Χανίων, εγώ. Πάρτε καλή κύριε τσαντάκια, πάρτε σκράντσι.
0: Χειροποίητα είναι όλα τα καλύτερα.

0: Καλώς ήρθατε όπου κι αν είστε. Κοσμοράδιο 95,1 εδώ σας περιμένουμε. Με ένα πλατή χαμόγελο, με τη διάθεσή μας. Τον ήλιο να λάμπει και να μας ζεσταίνει.
1: Μην είστε πολύ αισιόδοξοι, γιατί υπάρχουν τρία ζώδια που παίρνουν λέει ξανά τον έλεγχο της ζωής τους στα χέρια τους. Ωραία πράγματα έρχονται.
2: Αλλά
0: γιατί να μην είμαστε αισιόδοξοι?
1: Δεν είμαστε.
0: Και επειδή, κοίταξε, εκτός αν αυτοί πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους στα χέρια τους,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: καταστρέψουν τη δική μας ζωή. Κατάλαβες.
2: Εμείς μπορεί να τον έχουμε ήδη τον έλεγχο πάνω και να μην χρειαζόμαστε να, να είμαστε σε αυτά τα ζώδια.
0: Αλλιώς τι με νοιάζει, ας ελέγξουν αυτή τη ζωή τους.
1: Τα κρυάρια, παιδιά, κουράστηκαν να περιμένουν τις εξελίξεις.
2: Ναι.
1: Και από 15 του μηνός, από μεθαύριο, ναι, παίρνουν πρωτοβουλίες και βάζουν τέλος σε καταστάσεις που τους κρατούσαν πολύ πίσω.
0: Τα κρυάρια, ναι, να γίνουν αποφασιστικοί, γιατί καμιά φορά παιδεύουν τους άλλους γύρω τους. Πώς είναι, μια έτσι και μια γιουβέτσι.
2: Ισχύει αυτό. Την Παρασκευή τελειώνουν αυτά, να ξέρετε.
1: Τέλος τα ψέματα. Η Παρθένη επίσης.
2: Η Παρθένη, όλοι μαζί τα πάθανε.
0: Συνειδητοποιούν ότι η υπερβολική υπομονή που έχουν κάνει δεν οδήγησε εκεί που θέλαν. Και τώρα λέει θα αναλάβω την κατάσταση. Ναι. Μάλιστα.
1: Και τέλος, οι Σκορπιοί είναι από τα ζώδια που σπάνια δείχνουν ανοιχτά όσα σκέφτονται. Και αυτοί από 15 του μηνός και τα λοιπά έχουν αυτή την εσωτερική πίεση. Θα αφήσουν μια πορδίτσα. Όχι, αυτό δεν είναι. Κορυφώνται και δεν αφήνουν περιθώρια για σιωπές και τέτοια.
2: Εγώ δεν τους βλέπω να ηρεμούν. Όλοι οι επαναστάσεις θα κάνουν και θα γίνει πανηγύρι, να μην πω τίποτα άλλο.
1: Ευτυχώς υπάρχουν και άλλα ζώδια, 9 τον αριθμό, που είναι πιο ήρεμα.
2: Κατάλαβα. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε τα μπόσικα.
0: Και να κρατήσουμε αποστάσεις από κρυούς, Παρθένους και Σκορπιούς.
2: Για πόσο?
0: Για όσο. Τους δεις, τα νεύρα τους, το μάτι να γυαλίζει.

Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: Αν έχετε μαύρα μεσάνυχτα για το ποιο σταθμό πρέπει να ακούτε καθημερινά, εμείς θα το φτιάξουμε το θέμα.
1: Καλή, μην στεναχωριέστε. Πετύχατε το καλύτερο.
2: Να φέρουμε το ξημέρωμα, να δείτε τι ωραίο φως είχε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στον Κώστα, εργασία και χαρά πάντα με Κοσμοράδιο και την καφεδούμπα του.
1: Πάντα, πάντα, γιατί όταν μας ακούτε δεν είναι μόνο ότι έχετε καλή παρέα. Δεν είναι ότι ακούτε τραγούδια που θέλετε, είναι ότι κερδίζετε. Και κάτι δώρα υπέροχα.
2: Γιατί αν ζηλέψετε που θα σας πω ότι ο Στέλιος είναι στη Λευκάδα με 21 βαθμούς τώρα και μετά θα πάει για μπάνιο. Να σας πω ότι εμείς σας δίνουμε την ευκαιρία να βρεθείτε στην εκπληκτική Άφητο στη Χαλκιδική.
1: Και μάλιστα σε ένα πάρα πολύ ωραίο κατάλημα, σε μια πολύ ωραία junior suite με θέα τη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Στο Swell Suites Άφητο, το οποίο σας περιμένει. Ολοκαινούριο, την τζιλώνει, θέλω να σας πω.
0: Ναι, μυρίζει καινούργιλα.
2: Πολυτελέστατες οι suites σε ένα υπέροχο συγκρότημα. Βρίσκεται στην Άφητο, όπως είπαμε, ένα επίγειος παράδεισος. Αν ένα μέρος πρέπει να πας και να ξαναπάς στη Χαλκιδική, για μένα, παιδιά, είναι Άφητος.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφα.
2: Γραφική, όμορφα, με τα πετρόκτιστα κτίρια, τα πλακόστρωτα, τα σοκάκια της. Και εκεί θα έχετε και τη θέα σας, την υπέροχη στη θάλασσα και τη χαλάρωση στο τζακούζι, ή να απολαύσετε και το ποτό στον καταπληκτικό κήπο που έχουν.
0: Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε να μπείτε στην ανάρτηση του διαγωνισμού που έχει ανέβει από χθες. Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός την Παρασκευή, όπου θα κάνουμε και την κλήρωση. Κοσμοράδιο κατ' παύλα 951.
1: Στο μπείτε, Instagram,
0: φυσικά. Μπείτε, ναι. Δείτε, κάντε τις απαραίτητες ενέργειες.
2: Και θα πάτε εκεί πότε?
1: Θα πάτε το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
2: Έτσι.
1: Από τις 22 μέχρι τις 24 του μήνα, δύο διανυκτρεύσεις με ένα αγαπημένο σας άτομο, να περάσετε υπέροχα.
3: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
4: Γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, γιατί είμαι στο θέατρο.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο. Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, ο Λούις Πατσαλίδης έρχεται στο Artbox Fargani Theater. Την 5η, 14 Μαΐου στις 9 και 4, παρουσιάζει την stand-up comedy παράσταση Πλην 30. Μια εκρηκτική παράσταση για δίαιτες, ηλικίες που δεν κρύβονται, οικογένεια, μουσική και αλήθειες που πονάνε από τα γέλια. Έχασε 30 κιλά, αλλά το χιούμορ του παραμένει extra extra large. Εισιτήρια στη more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
7: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μάθει.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τρεις τραυματίες μετά από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Εργασίες φράγησης ασφαλτικού στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης Έδεσας στη γέφυρα Γαλλικού ποταμού στο ρεύμα προς Χαλκιδόνα. Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δύο ελαφρά τραυματίες από την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους. Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 40 παράνομων μεταναστών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Ισπανία. Στη φυλακή γονείς που έκλεισαν τα παιδιά τους στο σπίτι για 4 χρόνια λόγω COVID. Ηλιοφάνεια και 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 80%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πόση ώρα παραμένουν παραγωγικοί οι άνθρωποι στις δουλειές τους?
3: Συνδεόμαστε με Βιέννη να μάθουμε τα πάντα για τον πρώτο ημιτελικό που θα δούμε σήμερα, τον Ακύλα.
2: Και φυσικά σας έχουμε και διαγωνισμό για να κερδίσετε κορεάτικα καλλιντικά από το Pharmatip. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μην με βλέπετε έτσι. Έχω κάνει γυμναστική τώρα. Με τη Θοδώρα, είμαι στο γυμναστήριο.
1: Α, ναι. Με τη Θοδώρα.
0: Ναι, δεν μα έχει τα αυτιά τη η Θοδώρα. Ναι. Άρα είμαστε κατά ένα μέρο στο γυμναστήριο.
1: Και κάνει διάδρομο αυτή τη στιγμή. Τη είπα λίγο να ανεβάσει το ρυθμό έτσι για να.
0: Ένα και δύο.
1: Για να
0: σογιρέψει. Στράτα, στράτα.
1: Όχι, αυτό πάει πιο αργά, νομίζω. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, παρέ με Κοσμοράδιο 95,1. Φίλια, πολλά σα που ταξιδεύετε, που είστε λίγο πιο μακριά. Application για smartphone και tablet. Και τα νέα του μετρό, αλλάζει το ωράριο λειτουργία.
2: 5 και 4 θα ξεκινάει πλέον το πρώτο δρομολόγιο, και αυτό θα συμβεί γιατί θέλουν όσοι παίρνουν, ας πούμε, για να πάνε με το τρένο να φύγουν. 6 παρα 5 φεύγει το δρομολόγιο, οπότε λίγο για να προλαβαίνουν.
1: Για το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, εννοείς. Να γίνεται η σύνδεση καλύτερα.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Από Δευτέρα αυτό.
0: Το βράδυ λίγο πιο αργά να το πάμε, ρε παιδιά, που τελειώνει στις 11.
2: 11.30 δεν είναι.
0: Όχι. 11.30 μπορεί να φτάνει το τελευταίο. Η τελευταία διαδρομή ξεκινάει στις 11.
2: Δεν τώρα το κάνουμε στις 2.
0: Ας πω.
2: Δεν βγαίνουνε.
1: Γίνει, παιδιά. Ναι. Είναι μια πολύ, ένα βασικό αίτημα.
2: Έστω Παρασκευή Σάββατο, ρε φίλε.
1: Του κόσμου και τις καθημερινές. Γιατί όχι, παιδιά. Η πόλη είναι πολύ ζωντανή και πολύ ζωηρή. 11 η ώρα δηλαδή να κλείνεις και το Παρασκευό Σάββατο. Είναι πολύ νωρίς. Πάρα πολύ νωρίς. Θέλω να πιάνουμε για ύπνο. Με τη μία. Αλλά γιατί είναι να μαζευτούμε, να κάνουμε έτοιμα. Ξέρω εγώ, να το διεκδικήσουμε αυτό το πράγμα.
0: Έχω ένα φίλο που δεν βγάζει μηνιαία κάρτα τώρα, γιατί έβγαζε συνήθως.
2: Ναι.
0: Φοβάται μην πούνε αύριο κλείνουμε για 15 μέρες.
2: Εκείνο το 15
0: μέρο που είναι.
2: Προσθέτουν.
0: Δεν ξέρουμε πότε.
2: Μα θα το προσθέσουν.
0: Την προηγούμενη φορά έτσι το είπανε. Ναι. Και για να τις προσθέσουν έπρεπε να πάει μέσα στο Φιόν Καραχισάν.
2: Εγώ πήγα.
0: Στη δικιά σου. Ναι. Εσύ είσαι πολύ τυχερός γι' αυτό.
2: Όχι.
0: Εκείνος δεν ήταν.
2: Συμπεριτικότατοι ήταν οι άνθρωποι.
0: Ναι, ήταν. Αυτό δεν είναι τυχερός.
2: Μήπως δεν τους έκανε η φάτσα του λέει πω
0: από. Είπανε εσύ δεν μας αρέσει. Δεν θα σου βάλουμε τα 15 μέρες.
1: Όσοι δυσκολεύεστε να έρθουν μαζί σου Μάνο που σε εξυπηρετούν τόσο γρήγορα και τόσο εύκολα.
0: Δεν είχε το free pass με το που τον βλέπετε. Ανοίγουν οι πόρτες διάπλατα.
2: Απλά πήγα στην κυρία στον Κισέ, μια χαρά. Α, ναι, ωραία, λύ. Να σας προσθέσουμε αυτό.
1: Πάντως, παιδιά, το να πρέπει να πηγαίνεις πάλι για να κάνεις όλη αυτή τη μανούρα.
0: Θα πρέπει να γίνεται αυτόματα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Το άνοιξε. Πάπια σας.

0: εδώ, γιατί περνάτε καλά, γιατί σας αρέσει όλο αυτό που μοιραζόμαστε παρέα και πολύ σας ευχαριστούμε. Είστε εδώ γιατί είμαστε και εμείς online, όπως και εσείς. Βέβαια, ο ψηφιακός κόσμος για τους έφηβους μπορεί να είναι λίγο περίεργος. Mm-hmm. Ερωτήματα πολλά, τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν, πώς νιώσουν άβολα, αν χρειαστεί να μιλήσουν κάπου για βοήθεια. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο για online ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Έχει τις ενότητες Κόσμος, MySpace, τη γραμμή υποστήριξης σελίδα στο 10454.
1: Σε κάθε περίπτωση, είτε μπείτε στο App Store, είτε στο Play Store, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή TOZI, γράφετε TOZI για να ξέρετε, ή να μάθετε περισσότερο στο Vodafone.gr.
2: Αμέσως τώρα θα μάθετε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, αν έχουμε κίνηση, πού να κινηθείτε, πώς να κινηθείτε.
0: Ο φίλος Κωνσταντίνος μας λέει: έχουμε πάρα πολύ ομίχλη, κατεβαίνοντας από Δερβαίνη, λέει.
2: Ω, αλήθεια.
0: Κάτι αδιανόητο, ναι, με φωτογραφίες, παιδιά.
2: Τέτοια ώρα.
0: Είναι και η αφρικανική σκόνη όλα μαζί που τα κάνουν.
2: Εκεί
0: αυτά
2: μαζεύτηκε.
0: Στον παλιό δρόμο λέγεται καβάλα. Α, προσοχή.
2: Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους, Σοφία.
3: Μποτιλιάρισμα πάντως έχουμε τώρα στο περιφερειακό από την Πολύχνη μέχρι και την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ με κατεύθυνση προς τα δυτικά, το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Τούμπα και φτάνει μέχρι τις Οικές. Έχουμε καθυστερήσεις και στην κάθοδο των Πεύκων αυτή τη στιγμή. Λίγες ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Αρκετές έχουμε τώρα στην Τσιμισκή από το ύψος της Παύλου Μελά μέχρι και την Αριστοτέλους και κάποιες καθυστερήσεις συναντάμε και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης.

0: Κοσμοράδιο.
1: Γεια σα και καλώ ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 τηλεφωνήματα. Έκπληξη, καλούμε αγαπημένα πρόσωπα.
2: Σε λίγο.
3: Αλλά ήθελα να σα πω πρώτα, μια και εγώ είμαι Δέσποινα Βανδύ, ότι από Δευτέρα έρχεται το καινούριο τη τραγούδι που θα ακούσετε αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Είναι αλήθεια.
3: Λέγεται Να Μ' Αγαπάς. Έχει ένα μπαλκανί φως. Αυτό θέλω να σα πω έτσι για να πάρετε μια πρώτη γεύση.
2: Ανυπομονούμε πάρα πολύ. Βεβαίω.
3: Στίχος...
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Ράνια, τι κάνει?
4: Καλά.
3: Γεια σου, Ράνια!
1: Γεια σου, Ράνια!
3: Καλέ, ναι!
1: Πολύ σωστά!
2: Είστε τόσο καλά προπονημένοι και διαβασμένοι. Ποια σου έμαθε να ακούς Κοσμοράδιο, Ράνια?
4: Χρόνια, παιδιά, με τη Βάσο, την ανιψιά μου.
2: Αυτή η Βάσο είναι ψιά, λοιπόν. Η οποία Βάσο επίσης ακούει φανατικά, το ξέρεις.
4: Ναι, το ξέρω.
2: Πάρα πολύ. Γι' αυτό ήθελε να σου κάνει μια έκπληξη τώρα εδώ στον αέρα. Καταρχάς, το τι είσαι η αγαπημένη της θεία, το ξέρεις.
4: Το ξέρω.
3: Είχε σοβαρές υπόνοιες, τώρα επιβεβαιώθηκαν.
2: Το ότι σε έχει σαν μαμά τη τόσο αγαπημένη επίσης το ξέρεις.
4: Όχι, αυτό πρέπει να το μάθουν οι πάντες.
3: Πρέπει.
2: Το ότι υπάρχει μια επικείμενη υιοθεσία.
3: What?
2: Το ξέρεις.
4: Όχι.
2: Ότι θέλει να την υιοθετήσει.
3: Ωραία.
2: Μην το ξεχνά.
3: Ετοιμάζουμε τα χαρτιά. Παίρνω να υπογράψει.
2: Με όλη την επισημότητα που έχουμε κι εμείς εδώ σε εκπομπή.
4: Ωραία.
1: Γίνεται επίσημη η πρόταση.
2: Βεβαίως. Από τη Βάσο να ξέρει. Μωρέ, ξέρει τι είπε Βάσο, λέει, επειδή δουλεύει πάρα πολύ και δεν προλαβαίνει να σε πάρει τηλέφωνο όσο συχνά θα ήθελε.
4: Ναι. Ωραία, πολύ ωραία.
3: Θα σε παίρνουμε εμείς. Μια φορά την εβδομάδα να σε ρωτάμε και λογαριασμό τη.
2: Σε αγαπάει πολύ πάντως. Και ναι, μην το αμελείς αυτό το περιοθεσίας.
4: Όχι,
2: είναι σε ανανοώ.
4: Θα το σκεφτώ σοβαρά.
2: Φιλάκια πολλά, Ράνια.
4: Παιδιά, φιλιά, καλημέρα.
3: Τα φιλιά μας.
1: Γεια χαρά.
3: Bye.
1: Πολύ ωραία.
2: Περνάτε όμορφα. Να στείλω και μια πολύ ξεχωριστή καλημέρα στο μακροχώρι Μαθίας και πολύ συγκεκριμένα στον κύριο Γιώργο, τον γείτονά μας εκεί στην πλάκα Λιτοχώρου.
3: Όπου Γιώργος και Μάλαμα.
2: Εξαιρετικός άνθρωπος, χαμογελαστός πάντα. Καλό όλη η οικογένεια, έτσι. Να μην αφήσω και την κυρία Μαρίκα απ' έξω.
3: Χαιρετίσματα.
2: Και μικρούς, μεγάλους. Ελπίζω η σοδειά φέτος να πάει καλά με το.
3: Έχουν
2: νεκταρίνια.
3: Αχ, πολύ μ' αρέσουν.
2: Και εμένα, μας φέρουν πάντα κάτι σακουλάρες.
3: Μπράβο τους.
2: Όλα καλά να πηγαίνουν. Έχουν γενικώς πολλές δραστηριότητες. Mm-hmm. Δεν μας κάνει αυτό το χατήρι. Mm-hmm. Πειράζει. Τηλεφωνούμε τα έκπληξη που αργότερα τα βρίσκετε στο κοσμοραδιο.gr, όπως πολύ καλά ξέρετε. Γεια σου, φίλοι, φίλενάδα. Ποιος είναι εδώ? Ήμουν στο δρόμο. Βάλτε την ξελογιάστρα.
1: Νύχτα ξελογιάστρα.
3: Όχι αυτή η ρεσίμα.
1: Νύχτα όμορφη.
3: Τι έγινε?
2: Την αγαπημένη σου,
1: την ίδια.
2: Την
1: ίδια.
3: Θα έρθει, θα έρθει λίγο αργότερα. Ναι, θα έρθει λίγο αργότερα.
2: Κλειστά τα τηλέφωνα σήμερα.
3: Δεν πειράζει.
2: Τους έπιασαν οι ζέστες, παιδιά. Τους έπιασαν οι ζέστες.
3: Να σου πω κάτι. Άλλοι τρέμουνε όμως.
1: Από το κρύο.
3: Δεν ρώτα τον Αντώνη Ρέμο, τι να σου πω.

0: και αυτά θα τα ακούσουμε και όλα με τον Αντώνη Ρέμο, όπως είπαμε, 12 του Σεπτέμβρη. Αλλά μέχρι τότε έχουμε πολλά άλλα πράγματα να κάνουμε. Έχουμε να ζήσουμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, που ήρθε.
1: Όχι ακόμα, καθίστε, εντάξει.
0: 20 βαθμούς έχει έξω, ανθρωπέ μου.
2: 28 θα έχει σήμερα.
1: Κάνατε μπάνιο στη θάλασσα. Όχι, άρα δεν ήρθε το καλοκαίρι για εσάς.
2: Είναι τώρα που δεν, άμα δεν το. Και άμα δεν πάω εγώ μέχρι τον Αύγουστο, δεν ήρθε καλοκαίρι.
1: Όχι.
0: Ακού τώρα. Σήμερα θα έχουμε ζεστάρα. Λοιπόν, το 28 μάλλον θα το φτάσουμε και θα το νιώσουμε για τα καλά εδώ. Το βραδάκι πέφτει λίγο, παιδιά, δροσίζει.
2: Μακάρι, Παναγία μου, λίγο να φύξει ένα αεράκι, κάτι, ένα ζωγονητικό.
0: Και αύριο, βασικά Τετάρτη βράδυ, παιδιά, δίνει βροχές και Πέμπτη.
1: Εντάξει, άρα
2: Παρασκευή πρωί.
1: Ωραία, Παρασκευή, Σάββατο καθαρίζει η μπουγάδα.
0: Ναι.
2: Και ξανανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, γιατί την Πέμπτη, ας πούμε, θα πέσει. Από εκεί που θα έχουμε σήμερα 27-28, εκεί θα πέσουμε στους 20. Θα μου πεις, λίγοι είναι 20. Δεν είναι λίγοι, αλλά αυτά τα πάνω κάτω, βάλε ζακέτα, βγάλε ζακέτα. Πάρε αυτό, πάρε εκείνο. Πάρε αδιάβροχο, πάρε. Τέλο πάντων.
0: Θα σταθεροποιηθεί κάτι.
2: Καλό τσα, βάλε πεδίλο.
0: Χαμό στην ντουλάπα. Χαμό.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
4: Διονύσης Χινάς.
5: Τίτλος:
4: Δεν είναι σπίτι σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Αχ, καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Αθήνεων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή υπάρχει κάτι για να δεις. Τον Μάιο, μια κάμπια πολύ πεινασμένη, έλμερο παρδαλός ελέφαντας και το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα. Και τον Ιούνιο επιστρέφει το Γκρούφαλο για 2 παραστάσεις. Εισιτήρια στο more.com.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, πρωινό της Τρίτης, είναι 12 του Μάη και σήμερα έχουμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision με τον Ακύλα να
1: ρίχνετε στη μάχη.
2: Φέρτο μου.
1: Σύνδεση απευθείας με Βιέννη. Εκεί βρίσκεται ο Απόστολος Ματάμης από το eurovisionfan.com, ένα site που κάνει χαμό. Έτσι, Αποστόλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα από Βιέννη.
1: Με όλες τις αποκλειστικότητες και πολύ ωραία άρθρα και νέα, είσαι ο άνθρωπός μας. Λοιπόν, καταρχάς είσαι καλά?
3: Είμαι πάρα πολύ καλά. Κουραστικές οι προηγούμενες ημέρες, αλλά μπαίνουμε στην τελική ευθεία τώρα. Σήμερα πρώτος ημιτελικός. Θα περάσουν πολύ γρήγορα οι επόμενες ημέρες και θα φτάσουμε και στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
2: Ναι.
3: Με πολύ μεγάλη απομονησία και χαρά.
0: Θα είμαστε.
1: Εσύ
0: τι λες?
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε μία πιθανότητα να μην είμαστε.
1: Τι έγινε χθες? Jury rehearsal. Ο απόϊχος που βλέπουμε και διαβάζουμε είναι συναρπαστικός.
2: Και κάτι λίγα πραγματάκια που είδαμε από βίντεο που κυκλοφόρησαν από το κοινό, νομίζω ότι δεν αφήνουν περισσότερο. Θεωρεί αμφισβήτησης ότι αυτό που θα δούμε το βράδυ θα μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Για λέγε.
3: Σίγουρα η συνεχή μας εμφάνιση αποδίδεται πολύ καλύτερα τηλεοπτικά, να σας πω. Γιατί
2: σίγουρα
3: έχει διαρρεύσει πάρα πολλά βιντεάκια από τη χθεσινό jury show. Αλλά το τηλεοπτικό αποτέλεσμα είναι το κάτι άλλο.
1: Σίγουρα.
3: Είναι τρία λεπτά που η ιστορία δεν σταματάει να εξελίσσεται. Βλέπουμε πάρα πολλές διαφορετικές εικόνες, έχουμε πολλές εκπλήξεις. Βλέπουμε τον Ακύλα να διασχίζει την μπασαρέλα με το πατίνι του. Βλέπουμε την Παρθένα Χοροζίδου να είναι influencer μέσα σε ένα δωμάτιο. Ένα άλλο άγαλμα να χορεύει το χορό του Φέρτο και να τον ζωντανεύει ο Ακύλας. Πολλές εκπλήξεις. Πραγματικά απέσπασε χθες το μεγαλύτερο ίσως χειροκρότημα.
1: Τέλεια.
3: Ακόμη μεγαλύτερο και από το μεγάλο φαβορί Φιλανδία.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, που σιγά σιγά ερχόμαστε στα ίσα μας λίγο με τη Φιλανδία, νομίζω. Ε. Κατεβαίνουν αυτοί, ανεβαίνουμε εμείς.
3: Έχουμε μειώσει την απόσταση που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και μακάρι σήμερα και μετά τον εθνικό τελικό να μπορέσουμε να περάσουμε και ίσως και πρώτοι.
1: Γενικά, Απόστολε, από το κλίμα που βλέπεις εσύ εκεί, στις κουβέντες, στις συζητήσεις, στις άλλες αποστολές, είναι τόσο ζεστό και τόσο ενθαρρυντικό όσο μας το μεταφέρουν και εμάς? Είναι και περισσότερο για την ελληνική αποστολή?
3: Είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένοι από το αποτέλεσμα που είδαν χθες στην πρόβα Generale που είχαμε το βράδυ. Να σας πω μόνο ότι στο κέντρο τύπου με τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους είχαμε όλους να φορούν τα σκουφάκια του Ακύλα και να χορεύουν σε ρυθμούς Φέρτο. Μόνο αυτό σας λέω. Έγινε ο απόλυτος χαμός σε όλα τα τρία λεπτά της εμφάνισης της Ελλάδας χθες.
1: Πολύ ωραίο. Και να σου πω για τον σημερινό πρώτο ημιτελικό, έχεις εσύ ξεχωρίσει τραγούδια ή είναι κάποια που θεωρείς ότι μπορεί να φαίνονται ότι είναι ψηλά, αλλά μπορεί να γίνει και η έκπληξη?
3: Να πούμε ότι σε γενικές γραμμές ο πρώτος ημιτελικός που συμμετέχει η Ελλάδα είναι πιο εύκολος σε σχέση με τον δεύτερο που συμμετέχει η Κύπρος. Σίγουρα έχουμε δυνατές εμφανίσεις. Έχουμε τη Φιλανδία που είναι πολύ μεγάλο φαβορί μαζί με την Ελλάδα. Η Μολδαβία, η οποία ανοίγει το σόου, έχει ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πολύ ξεσηκωτικό για την αρένα και για τους τηλεθεατές που θα το παρακολουθήσουν απόψε.
2: Η οποία είναι στα στοιχήματα όχι ψηλά. Απόστολε, η Μολδαβία στα στοιχήματα δεν είναι ψηλά, αλλά είναι μάλλον από τις χώρες που θα κάνουν την έκπληξη, έτσι.
3: Και εδώ πιστεύουμε αυτό, ότι ίσως σήμερα μετά τον ημιτελικό και μετά την εμφάνιση που θα δείτε τηλεοπτικά, η Μολδαβία θα ανέβει και θα μπορέσει να διεκδικήσει μια θέση στη δεκάδα για τον τελικό του Σαββάτου.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό. Και να πούμε ότι ξεκινάει η βραδιά με τη Βίκη Λέανδρος, έτσι, σήμερα, που θα την δούμε μετά από πολλά χρόνια ξανά στη σκηνή της Eurovision με μια ερμηνεία της. Έχεις μάθει κάτι γι' αυτό ή για την υπόλοιπη βραδιά σήμερα?
3: Στην έναρξη φυσικά φέτος θα γιορτάζουμε τα 70 χρόνια της Eurovision με τη Βίκη Λέανδρος, με τη συμμετοχή της, η οποία είχε ερμηνευθεί εδώ στην Βιέννη. Είναι πολύ όμορφη στιγμή. Η Βίκη Λέανδρος ήταν πάρα πολύ χαρούμενη και στις πρόβες που μπορέσαμε να την παρακολουθήσουμε από κοντά. Είναι μια πολύ όμορφη έναρξη. Να σας πω την αλήθεια, το υπόλοιπο σοου δεν είναι και τόσο καλό. Θεωρώ δηλαδή πως ούτε οι παρουσιαστές είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει, ίσως και ούτε τα υπόλοιπα σοου που θα δούμε στη συνέχεια της βραδιάς, αποτελούν κάτι το οποίο θα εντυπωσιάσει το τηλεοπτικό κοινό.
1: Μάλιστα.
3: Είναι ένας αδύναμος ημιτελικός, θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα. Θα το καταλάβετε και εσείς και θα το διαπιστώσετε.
1: Θα το δούμε.
2: Το κρατάνε για τον τελικό, ρε παιδί μου.
0: Το καλό μετά, ναι.
1: Θα φανεί.
3: Σίγουρα τα μεγαλύτερα ονόματα και οι μεγαλύτερες εκπλήξεις για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού με πολλούς καλλιτέχνες που θα επιστρέψουν φέτος θα είναι το βράδυ του Σαββάτου.
1: Για να το λες σίγουρα, ξέρεις, γιατί έχεις ζήσει πολλές Eurovision από κοντά. 10 ώρα Ελλάδος η βραδιά που αρχίζει στη Βιέννη.
0: Ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει ο ημιτελικός. Περίπου θα είναι συμμαζεμένο, θα το απλώσουν λίγο το show.
3: Περίπου στις 2 ώρες.
2: Θα είναι στο κλασικό που βλέπουμε κάθε
3: χρόνο στους ημιτελικούς. Δεν μπορούν να το ξεπεράσουν κατά πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Μάλλον δεν χρειάζεται κιόλας.
3: Ακριβώς. Όλα να κυλήσουν καλά. Ο Ακύλας βρίσκεται στη θέση νούμερο 4 στη σειρά εμφάνισης. Και θα καταλάβετε και θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι θα είναι η συμμετοχή που θα ξεχωρίσει από τον πρώτο ημιτελικό.
1: Ανυπομονούμε, Απόστολε Ματάμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την Πέμπτη θα τα ξαναπούμε, έτσι. Να το τα πούμε.
3: Γιατί θα είναι η σειρά της Αντιγόνης με τον Τζάλα.
1: Σαφώς, για την Κύπρο μας. Έγινε, φίλια, πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το χαρείς εσύ πολύ διαφορετικά το σοου από μέσα. Και θα τα ξαναπούμε. Τα φιλιά μας.
2: Φιλιά στη Βιέννη.
0: Καλή συνέχεια.
2: Και εννοείται ότι στο τέλος της εβδομάδας να ξέρετε ότι και το Κοσμοράδιο θα βρίσκεται εκεί.
1: Ναι.
2: Ο Τάσος Ριζόπουλος, ο Βασίλης Χαροκόπος θα βγουν ζωντανά. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα έχουμε περάσει τους τελικούς. Θα έχουμε live ανταποκρίσεις. Θα έχουμε να πούμε πολλά.

0: κάθε χρονιά στο Παγκράτη.
1: Έχουμε βολέψει πολύ ωραία αυτή την εβδομάδα. Σήμερα Eurovision, αύριο έχει πρωτάθλημα, έτσι Super League και τα λοιπά, και Παναθηναϊκό μπάσκετ.
2: Τελείως το πρωτάθλημα. Τώρα θα μου πεις, εντάξει.
1: Και ο Ολυμπιακός είναι για τη δεύτερη θέση.
2: Για τη δεύτερη θέση.
1: Μετά έχει το βράδυ τον Παναθηναϊκό, πέμπτο τελευταίο παιχνίδι με τη Βαλένθια για το Final Four. Και την πέμπτη ξανά. Ναι. Και την πέμπτη.
3: Παίζουν πέντε παιχνίδια.
1: Ναι. 2-2 είναι η σειρά.
2: Ποιο θα πάρει τι τρει νίκε. Είναι αυτό. Μια εδώ, μια εκεί.
3: Κούραση.
2: Πραγματικά κουράστηκα.
1: Και την πέμπτη έχουμε πάλι Eurovision. Και το Σάββατο έχει Eurovision, Παρασκευή ξεκουραζόμαστε. Λίγο, εντάξει. Ωραία έχει πάει αυτό.
2: Ωραία, μια χαρά πάει αυτό.
3: Να δούμε πώς πάει στους δρόμους της πόλης. Όμως για τους φίλους οδηγούς, Σοφία.
4: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό από τις Οικές μέχρι την Τούμπα και από τις δύο κατευθύνσεις. Μερικές καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στο κέντρο, στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους και στην Εγνατία στο ύψος της Ίωνος Δραγούμη με κατεύθυνση προς Βαρδάρη. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.
5: Πες μου τι θέλεις, γιατί με παίρνεις. Μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό.

0: Αισθάνεστε παραγωγικοί?
1: Α, ναι. Όχι όλες τις ώρες.
2: Εντάξει.
1: Δεν γίνεται,
2: δεν γίνεται και μόνο κομπανιά.
0: Ναι. Ωραία, θα το κρατήσω αυτό σε περίπτωση που μου πείτε κάτι. Λοιπόν, να ξέρετε.
2: Παραγωγικό
0: ότι...
2: είπαμε, όχι ζωντανό. Ναι. Μερικές φορές υπάρχει αφασία. Ναι.
0: Μέσα σε ένα οκτάωρο, ένας υπάλληλος λέει είναι παραγωγικός μόνο τις 3 ώρες.
1: Μόνο
0: τις 3 ώρες.
1: Τι κάνουμε τις άλλες 5 καλέ.
0: Τραβάμε, ξέρω.
1: Κάποιους ανθρώπους μπορώ να τους σκεφτώ, ναι. Κάθονται, σκρολάρουν, χαζεύουν. Ανοίγουν καμιά πόρτα να πάρει αέρα το χώρο.
0: Ο εγκέφαλο.
1: Κοιτάνε. Μπα, ο εγκέφαλο δεν είναι. Τι να κάνουμε, και κάποιου ανθρώπου δεν ήταν. Η μοίρα ήταν σκληρή. Τέλος πάντων. Αλλά του έχουν βάλει σε μια θέση για άλλου λόγου. Να είναι τα αυτιά και τα μάτια αλωνών.
2: Μπορεί και αυτό, μπορεί.
1: Πόσο παραγωγικό να είσαι, δηλαδή.
2: Του πάρει ο ύπνο.
1: Α, και αυτό. Και
2: αυτό γίνεται, συμβαίνει. Αυτό λένε μας φίλοι, ναι, καταλαβαίνετε ότι.
0: Έτσι λένε οι έρευνες, παιδιά. Τρεις από τις 8.
2: Αντικειμενικά τώρα. 8 ώρες παραγωγικός μονοκουπανιά και ρομπότ να είσαι, κάποια στιγμή δεν θες φόρτιση.
0: Μ' αρέσει που σε κάποιες δουλειές μένεις 9 ώρο και σου λένε η μία ώρα είναι διάλειμμα.
2: Να καλά.
1: Αφήστε
2: πάμε στοίχημα. Πόσο είναι το διάλειμμα στην πραγματικότητα.
0: Για κοιτάξτε λιγάκι γύρω σας, εσείς εκεί στη δουλειά σας.
2: Σας βλέπω.
0: Όχι με άντρα,
2: Ναι, συγγνώμη.
0: Εκεί γύρω στη δουλειά σας, για κοιτάξτε λίγο μεταξύ σας. Είσαστε παραγωγικοί, όντως, 8 ώρες.
1: Να σου πω, δεν χρειάζεται να δοκιμάσουμε να κάνουμε 8 ώρες εκπομπή για να δούμε στις πόσες θα είμαστε παραγωγικοί. Και οι 4 είναι σούπερ υπεραρκετές.
0: Είμαστε στη μία, είμαστε σίγουρα. Τώρα από εκεί και μετά.
1: Για να μιλάς τον εαυτό σου, κύριε μου.

0: Με πολύ αγάπη, μια μεγάλη καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε.
1: Και τώρα σκουβεντιάξουμε την ερώτηση της ημέρας που έχει ανέβει στο Facebook. Ποιο είναι το πιο εκνευριστικό χαρακτηριστικό σου, δικό σου?
2: Για πάμε να δούμε ποιοι έχουν κρίση αυτογνωσία, Σοφία.
3: Το διδέξε θυμώνω εύκολα, λέει η Νατάσα.
1: Νατάσα, τι μάνι είσαι.
0: Ναι, μάλλον.
1: Είναι αυτό για τους μανιάτες.
3: Κάνω συνέχεια μούτρε, λέει η Φοφό.
0: Ωραία, καλά πάμε, ναι.
3: Ενώ η Αλεξάνδρα λέει ότι βγάζω συμπεράσματα πριν ολοκληρώσει ο άλλος την πρόταση του.
1: Κακό αυτό, παιδιά.
0: Περίμενε κάτι λίγο, να βάλει μια τελεία.
1: Την πρόταση και την πρόταση και την επόμενη. Κάνει και μια διευκρινιστική ερώτηση ενδεχομένως. Φαντάζεσαι συμπεράσματα, ε? Με τη μία, με το καλημέρα.
0: Μεγάλη σιγουριά. Μπείτε κι εσείς να γράψετε τα δικά σας.

0: δώσουμε τα συγχαρητήρια στο Φύρο Αλέξανδρο που έβαλε βερμούδα σήμερα στη δουλειά του. Λέει, παιδιά, δεν παλεύετε και χθες. Χειμώνα και ξερό ψωμί. Μίλες έτσι.
1: Καλά, όχι και χειμώνα, παιδιά. Λίγο την ενδιάμεση εποχή μπορούμε να την πετύχουμε κάποια στιγμή.
2: Εκεί που κλείνουμε το καλοριφέρ και δεν πληρώνουμε.
1: Ναι, τόσο όσο να είναι.
0: Λοιπόν, τώρα ανοίξτε τα αυτιά σας, γιατί ο Μάνος είναι έτοιμος να σας φαλτσάρει. Σε όλους μας θα συμβεί αυτό.
1: Μισοανοίξτε τα τώρα, μην τα κάνετε και βολίστε. Αλλά εντάξει, να έτσι έχετε μια απόσταση ασφαλείας.
0: Έχουμε να σας δώσουμε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Φάρματι, αγαπημένο κατάστημα υγείας και ομορφιάς στην Κατσιμίδη 2.
1: Εκεί βρίσκεται δίπλα στη στάση του μετρό Ευκλείδης, μόλις βγείτε τσακ δεξιά, και θα βρείτε και εκτός από τα πάρα πολλά προϊόντα που έχει και μια πολύ μεγάλη συλλογή από κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς.
0: Και αυτά θα τα ανακαλύψετε εσείς, θα πάρετε ό,τι θέλετε από μάσκες, ενυδατικές, αντιλιακά, σέρουμ, σώματος, κορεάτικα προϊόντα αξίας 50 ευρώ από το Φάρματι που θα κερδίσετε, αρκεί να καταλάβετε το τραγούδι που θα φαλτσάρει τώρα ο Μάνος.
2: Πάμε να παίξουμε.
3: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
2: Την πρώτη μας φορά είχες χαθά μαλλιά και μάτια γαλάνα, 1,79. Και εγώ ήμουν σαφός, απλά ένας θεός. Μα είμαι ένας νήτος, για σένα ναι τρελός.
1: Δεν το είχε ακούσει ποτέ το τραγούδι. Είπε ό,τι φανταζόταν.
0: Ήταν μια απαγγελία.
1: Είχε μόνο τους στίχους, τίποτα άλλο.
2: Την πρώτη μας φορά είχες ξανθά μαλλιά, 1,79. Και εγώ ήμουν
0: άνθρωπος.
2: Καλά, δεν σταμάτα.
0: Θεός.
2: Τον βούλωσα.
0: Όχι, τα λέει πολύ καλά.
2: Βούλωσα,
1: Ανίτα.
2: Έλα, εύκολο.
1: Ανυπομονώ στο chatroom για να δω το πιο ωραίο κωδικό.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Άστε, γιατί αλλιώς στείλτε τώρα μηνύματα που καταλάβατε.
1: Στο Viber, στο 6982-951-951. Θα μας γράψετε πρώτα τη λέξη Φάρματι, μετά το ονοματεπώνυμό σας, και μετά θέλουμε τίτλο, άντε και συγκρότημα.
2: Εύκολο ήταν, άντε, εύκολο.
1: Άντε, άντε.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
7: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στην Αγία Σοφίας και τον γκρέμισε. Κλείνει από σήμερα τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πιερία από τον κόμβο Μακρυγιάλου έως τον κόμβο Νέας Αγαθούπολης Μεθόνης λόγω εργασιών. Καβάλα. Νεκρός μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο. Στη φυλακή οι δύο από τους 7 συλληφθέντες που παρίσταναν τους υπαλλήλους ΔΕΔΙΕ αποσπώντας τεράστια ποσά από τα θύματα τους. Γαλλία. Δύο νεκροί και 3 τραυματίες από πυροβολισμού στην Οίκαια. 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 75%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια χρώματα αυτοκίνητα προτιμούν τα πουλιά για τις κουτσουλιές τους?
3: Πόσο τακτικές πρέπει να είναι οι διακοπές μας για να βοηθήσουν στη μείωση του στρες?
4: Και θα σας βγάλουμε με την παρέα σας το Blue Cup για κοκτέιλ, για finger food, για όλα τα ωραία. Διαγωνισμός για να τα κερδίσετε. Έρχονται όλα μαζί με τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: σας, γεια σας και στο Αιγαίο, φιλιά, και στο Αιώνιο.
1: Αιώνιο.
2: Έχει ο Πέλαχος.
0: Αυτό σκεφτόμουν. Κάνω το Σαρδάμ. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έκανε Σαρδάμ τότε η ΦΕΗ. Ιόνιο, Αιγαίο. Και το Λιβικό Πέλαχος, πιο νότια στην Κρήτη.
2: Θα ήθελα να πάμε πιο νότια ακόμα.
1: Για
2: στην Κύπρο. Όπως ξέρετε, όλοι έχει έρθει ένας φίλος μου.
0: Αγαπημένος
2: ο Γιάννης από την Κύπρο. Λέγαμε χθες τα νέα μας έτσι, τι έγινε τον προηγούμενο καιρό. Πώς περάσατε το Πάσχα. Λέω εγώ πώς περάσαμε το Πάσχα. Μην αρχίσω τώρα.
1: Ωραία.
2: Λέει και ο Γιάννης πώς περάσανε. Πήγαμε, λέει, στο χωριό. Έχουμε και λέει και πολύ ωραίες εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού. Παραδοσιακές.
0: Για πες μια να μάθουμε.
2: Τι παραδοσιακό γίνεται. Μου λέει γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, κάτι μουσικές. Παίζουμε, λέει, και παιχνίδια.
0: Άντε.
2: Παραδοσιακά παιχνίδια.
0: Μήπως σαν το γαϊτανάκι κάνουν έτσι πράγματα.
2: Όχι, κάνουν
1: μακριά γαϊδούρα.
2: Τσουβαλοδρομίες.
1: Ωραία.
2: Ναι. Αυγουλοδρομίες.
1: Τι είναι αυτό.
2: Αυτό που είναι στο κουτάλι.
0: Βάζει το αυγό στο κουτάλι και να μην πέσει.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Και θέλω να βρείτε το αποκορύφωμα. Το πιο παραδοσιακό από όλα τα παιχνίδια που παίζουν. Πασχαλινό, έτσι.
0: Πασχαλινές εκδηλώσεις.
1: Μπουκάλα.
2: Όχι.
0: Τι είναι πασχαλινό, να τσουγκρίζουν αυγά.
2: Όχι.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν είναι πασχαλινό.
0: Κανένα δεν είναι.
2: Μπίγκο.
0: Τι?
2: Μπίγκο. Παίζουν μπίγκο. Δεν έχετε δει το μπίγκο εκείνο που παίζουν
0: στην Αμερική.
2: Ναι. Στην πλατεία του χωριού. Ένα χωριό παραδοσιακό, πολύ ωραίο, ψηλά στο βουνό, έτσι. Παίζανε μπίγκο στην πλατεία του χωριού.
0: Ωραίο.
2: Πασχαλιάτικα. Μπορώ να σα πω ότι εκείνη την ώρα κουρδίστηκα τόσο πολύ που ένα 20 λεπτό δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω. Μετά ήρθε ένα φίλο και άλλο ακόμα, και αυτό Γιάννη, και μα έλεγε για μια θεία του που έβραζε φίδια για να πιει όταν ήταν άρρωστη. Πραγματικά λέω. Δεν ξέρω τι κάνετε. Αυτό χθε είπα κρίση ταυτότητα,
1: Γιώργο.
2: Πού είσαι, Θανάση.
1: Γιώργο, μένει στο σπίτι σου.
2: Ναι, όχι.
1: Όχι, ευτυχώς. Γιατί το βλέπω επικίνδυνο λίγο. Αν πει και αυτό για παιχνίδια.
2: Να βράσει τον Άλεξ, τι να κάνει.
1: Ξέρω.
0: Παίζατε μπίνγκο όλη την ώρα, ξέρω εγώ.

0: Disco DJ, Disco Girl, τι γίνεται, ρε παιδιά, χαμός γίνεται.
1: Η αναβίωση της disco, πολλά. Ξέρετε, μέσα στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο γενικώς μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά πράγματα. Και όλα, παλιότερα τραγούδια, να δείτε τα κλιπ και όλα αυτά. Βέβαια, είναι κομμάτι της καθημερινότητας όλων και των εφήβων, πόσο εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο. Έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που μπορεί να μην ξέρουν πώς να τη διαχειριστούν μόνοι τους.
2: Γιατί αυτά που λες εσύ είναι τα κίνδυνα. Αλλά έλα μου, πόσα ακόμα υπάρχουν που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Λοιπόν, το Ίδρυμα Vodafone έχει μια πολύ ωραία δωρεάν εφαρμογή, το Tozi, το οποίο δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό, δηλαδή να έχουν τα παιδιά την βοήθεια και την καθοδήγηση που χρειάζονται και στιγμές που έχουν σκέψεις που έχουν σχέση με το διαδίκτυο.
1: Έχουν και άρθρα, βίντεο, podcast για να βοηθηθούν οι έφηβοι να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ, να έχουν και οι γονείς τους και όλοι μας το κεφάλι ήσυχο. Στο App Store ή στο Play Store το κατεβάζετε δωρεάν. Μπείτε στο vodafone.gr με όλα τα μέσα υποστήριξης που υπάρχουν.
0: Και αμέσως τώρα πάμε να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε πώς κινούνται τα οχήματα.
3: Βελτιωμένη κατάσταση στους δρόμους της πόλης, ωστόσο λίγες καθυστερήσεις υπάρχουν στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης αλλά και στο κέντρο της πόλης. Επιβαρημένη είναι η Τσιμισκή σχεδόν σε όλο της το μήκος.

0: Άιντε. Άιντε, όπα, όπα.
1: Έτσι, ανεβαστικά και ωραία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα του Κοσμοράδιου 95,1, ευπρόσδεκτοι όλοι και όλες. Μάνος Γιώργος Μιράντα, εδώ μαζί σας.
0: Ο Γιώργος είναι σε αναζήτηση αυτοκινήτου κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα πάρεις. Αλλά πρόσεξε, Γιώργο. Δεν θα πάρεις κόκκινο.
2: Κόκκινο, δεν θα έπαιρνα ποτέ.
0: Γιατί το κόκκινο κοιτάζουν από πάνω τα περιστέρια και το λιγουρεύονται. Λέει, α, εδώ θα τα μολύσω.
1: Έχει φανεί από μελέτη ότι τα κόκκινα οχήματα δέχονται τα περισσότερα κουτσουλήματα πτηνών, πουλιών, βεβαίως.
2: Ναι, ναι. Έχουν αγαπημένο χρόνο, χρώμα για περιστέρια.
1: Προφανώς φαίνεται, είναι ένα χρόνο που το βλέπουν και αυτά πολύ έντονο. Και σου λέει, ας ρίξουμε εδώ.
2: Ναι, ρε σούλα.
0: Ναι.
2: Μόνο τα περιστέρια το παθαίνουν αυτό.
1: Όχι, κι άλλα πουλιά.
2: Άμα είναι ο γλάρος να έρθει με το κόκκινο, εκεί να δεις πρόβλημα. Ή άμα είναι να έρχεται ο γλάρος με το μπλε και το περιστέρι με το κόκκινο, εγώ διαλέγω κόκκινο, έρθει το περιστέρι. Δεν πειράζει.
0: Και οι παραλλαγές, δηλαδή και το πορτοκαλί έτσι τραβάει τα βλέμματα, δεν θα το λέγαμε.
1: Μοιάζει με το κόκκινο.
2: Είναι κοντά, είναι κοντά.
1: Μπορεί για τα πουλιά αυτό να είναι το χρώμα του βεσέτου, για κάποιο λόγο. Σου λέει έτσι, πώς για εμάς είναι οι λεκάνες συνήθως άσπρες.
2: Ωραία.
1: Πας και τα κάνεις εκεί.
0: Λοιπόν, συμπληρώνουμε με μπλε και με μαύρο, το οποίο ακολουθεί με 14 και 11% αντίστοιχα.
1: Λευκά γκρίζα σημεί δείχνουν ότι αγνοούνται από τα πουλιά. Είναι ασφαλής επιλογή.
2: Να μην τραβάει και τον ήλιο.
0: Γιώργο, το πράσινο. Το πράσινο μόλις 1%, ούτε να το φτύσουν τίποτα τα πουλιά, να ξέρεις.
2: Προσπαθώ να θυμηθώ πόσα πράσινα αυτοκίνητα έχω δει.
0: Όχι πολλά.
1: Αλλά... Και αυτό. Ναι. Δεν είναι και ωραία τα πράσινα τα αυτοκίνητα. Γιατί κάτι και παρισί είναι ωραία.
2: Κάμπια. Σε μένα, μ' αρέσει.
1: Ποιο πράγμα τώρα.
0: Κάμπια. Λαχανή.
2: Λαχανή.
1: Θα έχουν τα μυγάκια εκεί πέρα.
2: Έχω ένα υποψήφιο αυτοκίνητο. Μάλλον θα περισσέψει από την αδερφή μου.
0: Τι είναι.
2: Ένα κίτρινο.
1: Ωραίο χρώμα.
2: Του 1998.
1: Ωραία.
2: Γιατί μας βλέπω, παιδιά.

θέλω να ξεχάσω.

0: Διακοπές, παιδιά, διακοπές χρειαζόμαστε.
1: Θέλεις να πας,
0: ναι.
1: Τώρα θα ξεκινήσεις αυτή τη στιγμή.
0: Κοίταξε, όχι τώρα, αλλά θέλω, είμαι λίγο του προγράμματος, ξέρεις, δεν μπορώ τόσο, άντε, φεύγω.
1: Να μπω να ψάξω εισιτήρια.
2: Αφού έχει κλείσει, μωρέ, πάλι, έχει κλείσει τα αεροπορικά της.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, ακούσατε τελευταία που λένε ότι οι αεροπορικές, λόγω της αύξησης και λόγω της κατάστασης στο Ιράν, με τα κλειστά, τα σύνορα, τα στενά του Ορμούζ, μπορεί να σου ζητήσουν και παραπάνω. Πες, εγώ έχω κλείσει τις διακοπές.
2: Γιατί με το αεροπλάνο τα στενά του Ορμούζ περνάει.
0: Η κυροζήνη όμως για να έρθει να βάλει το αεροπλάνο, να είναι εφοδιαστή, έρχεται από εκεί.
1: Άρα θα σου δίνουν επίναυλο καυσίμων
0: λοιπόν,
1: να πληρώσει.
0: Ήδη είναι πιο ακριβά τα αεροπορικά. Κάποιες αεροπορικές μειώνουν τα δρομολόγια τους ή λένε sorry, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε διότι είναι υψηλό το κόστος. Και έχω ακούσει περίπτωση που είπανε, ναι, ξέρετε, έχετε πληρώσει 120 ευρώ το εισιτήριο. Θέλουμε, λέει, 20 ευρώ γιατί δεν είχαμε προβλέψει ότι το καλοκαίρι θα ταξιδέψει.
2: Τώρα είναι κλεισμένα, έχω βγάλει και boarding pass.
0: Είναι ακριβότερη, έχει ακριβήνει και πρέπει να βγάλουμε τη χασούρα.
1: Φιλαράκι, έχεις 20 ευρώ να βάλω κυροζήμη.
0: Αυτό. Δηλαδή... Εκεί θα φτάσουμε, παιδιά. Δεν ξέρω, εμένα με αγχώνει αυτό το πράγμα.
1: Θα δώσω εγώ 20 ευρώ μοιραντά, άμα πληρώσω το υπόλοιπο εσύ.
0: Αυτό.
1: Άμα είναι να πας διακοπές.
0: Α, γιο.
2: Τα έχει κλείσει ήδη, ρε.
1: Ναι, άμα τη ζητήσουν παραπάνω, ρε, παιδί μου.
0: Α, δεν καταλαβαίνει τι λέμε εδώ ο άνθρωπος. Είναι μοιραντά του.
2: Θα πληρώσω εγώ τα 20, θα σου δώσω και άλλα 10 για να κάνει αλλαγή ονόματος. Θα πάω εγώ.
0: Δεν πάει με 10 ευρώ, μάλλον.
1: Δύσκολα είσαι.
2: Όχι.
0: Εισιτήριο λόγω.
2: Εσύ ειδικά θα έπρεπε να το ξέρει.
3: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Παρακαλώ.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2.99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3.96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17.69.
3: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Έχουμε ένα μπιφ εδώ πέρα. Mortal Kombat, εγώ ψηφίζω νούμερο 2.
1: Τι ψηφίζει, ο κόσμος πήγε και είδε το διάβολος φοράει πράντα. Το
0: πήγε ο Γιώργος και το θαψε, ορίστε.
1: Παγκοσμίως απέφερε 326,7 εκατομμύρια δολάρια. Η 17η μεγαλύτερη πρακτική επιτυχία στην Αμερική. Λοιπόν, εντάξει, και 12η λέει παγκοσμίως. Πολύ καλά τα νούμερα, άσχετα άμα αρέσει, δεν αρέσει. Ξέρετε, καμιά φορά έχεις τις προσδοκίες σου και εγώ θέλω να πάω να το δω.
0: Μαζί πήγαμε, είδαμε με τη Μιράντα τον Μάικλ. Τώρα θέλω να πάω να δω το Mortal Kombat. Ο Γιώργος σίγουρα δεν θα έρθει μαζί μου. Δεν θέλει.
2: Και εγώ έπαιζα μικρός.
0: Έπαιζε Mortal Kombat.
2: Ναι,
0: μπράβο, ρε Γιώργο.
2: Φίλος μου, ναι.
0: Μήπως θέλετε να γυρίσουμε κανένα βίντεο, να φτιάξουμε κανένα τέτοιο.
1: Τόσα που έχουμε δει καμιά φορά.
0: Φίλε.
1: Να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτό το project.
0: Θέλω μια κινηματογραφική πρόκληση.
1: 48 Hour Film Project. Υπάρχει αυτή η κινηματογραφική πρόκληση. Είναι παγκόσμιο αυτό που συμβαίνει.
0: Μπορείς να φτιάξεις μια ταινία μικρού μήκους μέσα σε 48 ώρες και μπορούν να λάβουν μέρος οποιοδήποτε, έτσι. Ερασιτέχνες, επαγγελματίες, άνθρωποι που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο.
3: Και προσέξτε, καλύτερες ταινίες προχωρούν στο Διεθνές Φεστιβάλ Φίλμα Παλούζα, αποκτώντας παγκόσμια αναγνώριση. Φανταστείτε τώρα, έτσι, από εκεί που είναι απλά το όνειρό σας. Που δεν είναι απλόγια σας που είναι όνειρο, αλλά μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Πολύ σημαντικό όλο αυτό. Υπάρχει και ένα kick-off event στις 29 Μαΐου. Γενικότερα, αν είστε μέσα σε αυτή τη φάση και το ψάχνετε.
0: Και γουστάρετε να φτιάξετε εσείς μια ταινία με φίλους σας και γιατί όχι να την δείξετε και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: 48hourfilm, μία λέξη, .com, κάθος Θεσσαλονίκη για να δείτε τι και πώς τα περισσότερα. Στο Cineplex θα προβληθούν μετά για να έχουμε την ευκαιρία να το δούμε. Υπάρχει βέβαια και, πώς το λένε, κοινό, υπάρχει τελετή βραβείων για την ανάδειξη των νικητών. Πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν. Τα Cineplex πάντοτε φροντίζουν να είμαστε μέσα σε όλα.
0: Και γι' αυτό τα προτιμάμε βέβαια και πηγαίνουμε εκεί, απολαμβάνουμε όλες μας τις ταινίες.
1: Την επόμενη φορά νομίζω θα χωριστούμε. Ο καθένας θα δει μια άλλη ταινία σε άλλη αίθουσα.
2: Ο καθένας μια αίθουσα. Τέλεια.

0: Από εδώ εκπέμπουμε, από την οδό Τσιμισκή. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα και στην Βασιλική που πηγαίνει να κάνει τα μποτέ της για να βγαίνει πιο ωραία στα story που ανεβάζει.
1: Αυτό το λες εσύ. Κάνουμε τα μποτέ μας για να νιώθουμε καλά. Ναι. Για τα story έχουμε τα φίλτρα.
2: Ή το AI.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα έβαλε μάλλον.
2: Μέχρι πού θα φτάσει.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Καλημέρα λοιπόν, Βασιλική, καλό δρόμο.
1: Πολύ προσοχή αυτό με το AI, παιδιά. Τι μάστιγα. Σε λίγο θα ξέρουμε τι είναι αληθινό, τι είναι.
2: Δεν είναι τίποτα άλλο. Μετά σα βλέπουν και από κοντά.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι αυτός που ήταν ναυαγοσώστης στη φωτογραφία από κοντά, είναι σαν φούρναρης. Κατάλαβες, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να το παίζεις ναυαγοσώστης στο Instagram.
1: Όχι, πάντως και φουρνάριδες, συγγνώμη, γλυκούτσικοι.
2: Καλέ, όχι, αλλήμονοι, η αγαπημένη μου κοινωνική ομάδα. Δεν το συζητώ, δεν το είπα υποτιμητικά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία, μας ενημερώνει για την κίνηση.
3: Έχουμε καθυστερήσεις στο κέντρο, συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Στρατού στο ύψος της ΔΕΘ με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, αλλά και στην Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας υπάρχει μποτιλιάρισμα. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.
0: Ήρθε η ξελογιάστρα επιτέλους. Αυτή είναι η Ήβια Δάμου, ολοκαίνουρο τραγούδι. Το ακούμε αποκλειστικά και μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σου, Ήβη.
4: Κοσμοράδιο 95,1.

0: εδώ και όχι αλλού. Φυσικά και πολύ καλό γούστο έχετε και μπράβο σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 Μιράντα Μουλιώτη, Γιώργος Τσεσμετζής και Μάνος Βολάνης.
1: Στις 10 η ώρα το βράδυ το μενού στα σπίτια σας θα έχει πίτσα.
0: Μπρόκολα.
1: Κάτι άλλο. Ας μας αρμάνωσε τώρα.
2: Μιράντα, τι θα έχει σήμερα το μενού στο σπίτι μου.
0: Θα παραγγείλεις.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Αφού είπες δεν θα φτιάξεις, να μην κουραστεί.
2: Εγώ δεν θα φτιάξω. Θα μου σοφύρει θα φτιάξει.
1: Α κάνω μου σοφύρει. Ό,τι θέλει. Σεφταλιά θα κάνει.
2: Όχι. Άμα σου πω.
1: Αγκινάρε.
2: Shepherd's pie. Σεβερ
1: σπάει. Όχι,
2: πίτα του βοσκού.
1: Ιχά! Ναι.
2: Ναι. Δεν έχει τίποτα να βοσκήσει μέσα, να ξέρετε.
1: Φαντάζομαι. Ναι. Ναι, είναι από τι άλλε. Το ζώο που τα έχει βοσκήσει.
2: Βοσκούσε κάποτε.
1: Μπαίνει
2: ναι.
1: μέσα στην πίτα κάπου. Ναι, αυτό. Ναι. Στι 10 πάντω είναι ο πρώτο ημιτελικό τη Eurovision. Το θυμίζουμε, αν δεν το έχετε κατά νου, ο Ακύλα με εντυπωσιακή και συγκλονιστική εμφάνιση. Όπω γράφουν και λένε όλοι παντού. Τα είπαμε νωρίτερα και με τον Απόστολο Ματάμι από το Eurovision.com. Θα το ξαναπούμε.
2: Και δεν θα χρειάζεται να περιμένουμε και πολύ να το δούμε γιατί εμφανίζεται τέταρτο στη σειρά από 17 χώρες είναι η αλήθεια.
1: Μπορούμε να ψηφίσουμε όμως τις άλλες χώρες.
2: Όχι, μπορούμε. Σήμερα είναι που μπορούμε. Ναι. Την Παρασκευή, την Πέμπτη δεν μπορούμε.
0: Την Πέμπτη δεν μπορούμε, έτσι. Όχι, μόνο στην.
2: Α, okay, μετά, ναι. Στο τελικό ξανά.
1: Εντάξει. Γιατί τώρα που συμμετέχουμε, εμείς ψηφίζουμε τις άλλες χώρες βασικά. Δεν ψηφίζουμε τη δική μας.
2: Ναι, εμάς δεν μπορούμε να μας ψηφίσουμε.
1: Οπότε αν έχετε κάτι που συμπαθείτε και θεωρείτε πως αξίζει να πάει παρακάτω.
0: Πώς ψηφίζεις, εννοώ με τηλέφωνο.
1: Με το Περιστέρι.
0: Ιντερνετ.
2: Σήματα καπνού.
0: Με τι, με Ιντερνετ. Δηλαδή, αν βάλω εγώ VPN και βάλω ότι είμαι στο Σαν Diego, δεν μπορώ να ψηφίσω την Ελλάδα.
2: Δοκίμασε, Μάνο, δοκίμασε. Και το Ισραήλ τέτοια κάνει άλλο τόσα ναι. χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, σήμερα τα μεγάλα φαβορί Φιλανδία, εκτός από εμάς εννοείται έτσι, Δανία, Γαλλία, Αυστραλία.
1: Για τη Μολδαβία μας είπε ο.
2: Ναι, Λεκτός. Και η Ρουμανία έχει πολλούς υποστηρικτές.
1: Λοιπόν, θα δούμε τη βραδιά.
2: Ελάτε να μας πείτε εσείς αν θα ψηφίσετε απόψε. Έστω να ρίξετε ένα ψηφαλάκι εκεί, ένα SMS, κάτι.
1: Η ψήφος μας είναι η δύναμή μας, κυρίες και κύριοι.
2: Ελάτε να μας πείτε στα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, με ναι ή όχι απαντήστε.

0: Αρελενάρα που είχε σαρώσει στην
1: Eurovision. Δεν το είχε πάρει, δεύτερη είχε βγει.
0: Ναι, δεν πήγε, σαν πρώτη ήταν όμως.
2: Ναι, αλλά πόσες φορές ξαναπήγε στην Eurovision, πόσες την καλέσανε.
0: Iconic και πόσοι αντιγράφουν ακόμα την παρουσία της και όλο το show.
2: Την Γερμανία φέτος. Που του λένε κεφάλι.
0: Ναι, αρέσει.
1: Του χρόνου θα το πούνε στα Ισπανικά, στα ξέρω εγώ, στα Γαλλικά
2: ήταν.
1: Στα Αιγυπτιακά ξέρω εγώ.
2: Πώς είναι στα Αιγυπτιακά η
1: Έλαντε. Έλαντε.
0: Πάντως κάποιος με ρωτούσε, λέει, αν κερδίσει η Αυστραλία, γιατί πολλές φορές δεν είναι φαβορή.
1: Θα τρέχουμε μέχρι εκεί.
0: Όχι, παιδιά. Δεν θα γίνει
2: κάτι
0: ποτέ.
2: Εδώ. Κάτι εδώ θα πει.
0: Διοργάνωση στην Αυστραλία, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα.
2: Όπως έγινε τότε που κέρδισε η Ουκρανία και δεν μπορούσε λόγω πολέμου να την διοργανώσει. Τη διοργάνωσε η δεύτερη, που ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Έτσι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Και γενικά υπάρχει αυτή η περίπτωση και σε περίπτωση που κερδίσει η Κύπρος, να ξέρετε. Γιατί δεν υπάρχει χώρο να φιλοξενήσει. Χθες το διάβαζα.
0: Μάλιστα.
2: Ή πρέπει να γίνουν καινούργιες εγκαταστάσεις, έστω και για λίγο.
0: Σε έρθουν εδώ.
2: Είτε να το συνδιοργανώσουμε.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Με το καλό να κερδίσει η Κύπρος, γιατί όχι.
1: Λοιπόν, σας έχουμε κάνει και μία ερώτηση και σήμερα, η ερώτηση της ημέρας που μας απασχολεί. Ποιο είναι το πιο εκνευριστικό σας, έτσι, χαρακτηριστικό?
3: Η παρορμητικότητα, γράφει εδώ πέρα η Δέσποινα. Το θέλει λίγο να το κουλαντρίζει.
1: Ναι, ναι, θέλει.
3: Είμαι αγχώδης και τελειομανής, λέει η Μαρία.
1: Να κάνεις παρέα με τη Μιράντα.
0: Αγχώδης. Καθόλου αγχώδης δεν είμαι.
1: Δεν είσαι τελειομανής.
0: Τελειομανής είναι το αγχώδης, δεν το δέχομαι καθόλου.
1: Α, εντάξει, okay.
3: Πάντως την υπερανάλυση λέει η Εμιλία, ενώ η Φινόη δεν μπορεί να πει ένα, λέει είναι τελείωτα.
0: Αχ, κορίτσι μου. Ας μιλήσουν οι άλλοι για σένα.

0: Εμείς είμαστε εδώ για όλους εσάς. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα. Λίγο πριν τις 11 να σας δώσουμε ένα πολύ ωραίο δώρο να πάρετε την παρέα σας.
1: Ωραία, έχουμε παιχνιδιάρικη διάθεση. Θα παίξουμε αμέσως τώρα φρένο, γκάζι, μουσική.
0: Θα πρέπει να ακούσετε ένα τραγούδι που εμείς το έχουμε πειράξει. Πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι και βρίσκοντάς το, θα πάρει την παρέα σας μέχρι 4 άτομα.
2: Βέβαια. Θα σας περιμένει το Blue Cup να σας φιλοξενήσει, αλλά μήνος 8 στα Λαδάδικα. Το ξέρετε, πολύ πολύ αγαπημένο. Θα έχει τα signature cocktails να σας κεράσει.
0: Ένα για τον καθένα.
2: Συνοδευτικά finger food.
0: Όλα αυτά αξίας 50 ευρώ. Έτσι, πολύ όμορφα. Βέβαια, το Blue Cup το ξέρετε. Ένα creative cafe bar από το 2013. Γράφει χρόνια τη δική του ιστορία. Μας έμαθε και καλό καφέ. Την πρωτοποριακή προσέγγιση στα cocktails.
2: Πολύ ωραίες μουσικές βραδιές. Ποιοτικά ποτά. Τι να πούμε, παιδιά, πραγματικά. Μιλάει το όνομα από μόνο του τώρα.
0: Τόσα χρόνια εκεί, πολύ όμορφα. Οπότε, για να κερδίσετε το δώρο αυτό για εσάς και την παρέα σας.
1: Θα παίξουμε φρένο γκάζι μουσική. Το συγκεκριμένο τραγούδι θα γκαζώσει ευθύς αμέσως. Πάμε να παίξουμε.
3: Φρένο γκάζι μουσική.
2: Ωραίο. Ωραίο, λοιπόν. Πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber 6982-951-951. Γράψτε πρώτα τη λέξη Blue Cup. Δύο λέξεις. Ή άμα θέλετε, γράψτε και σε μία, δεν πειράζει. Το όνομα τεπώνυμό σας. Και μετά θέλουμε τραγουδίστρια και τίτλο.
3: Κοσμοράδιο. 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Πρόστιμο 500 ευρώ σε πολίτη που πέταξε 200 κιλά ρούχα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στο Δήμο Θέρμης. Κεντρική Μακεδονία. 52 καμπάνες για μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων την τελευταία εβδομάδα. Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Απομακρύνονται 1230 παλιά βαγόνια από το σιδηροδρομικό δίκτυο. Χανταϊός. Θετικός διαγνώστηκε ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο. Τάικβοντο. Χρυσό μετάλλιο για τη Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στο Μόναχο. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Έρευνα αποκαλύπτει τις μεγάλες διαφορές των γενεών ανάμεσα σε streaming, gaming και σινεμά.
3: Πώς ένα νεροπίστολο έφερε lockdown σε σχολείο στο Manchester.
4: Και θα κερδίσετε και φιάλες για το Μαντόνα και να περάσετε αύριο το βράδυ υπέροχα με Ηλία Βρετό. Μείνετε εδώ. Έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: τα βρίσκεται όλα.
1: Την καλύτερη παρέα. Αυτό μας λέτε και πολύ σας ευχαριστούμε για τα όμορφα λόγια σας. Ανταποδίδουμε με ένα γλυκό φίλι μου. Και βέβαια τη νούμερο είναι επιτυχία, Μάνος Γιώργος Μιράντα.
2: Ξεφυσάω, γιατί πόσο καιρό έχω να πάρω να κάνω διακοπές. Κάθε δύο μήνες. Ναι, τι.
1: Μην μιλάς εσύ.
0: Τι μιλάς, δεν είναι απαραίτητο.
2: Στη Σάμο πήγα μέσα στο Σαββατοκύριακο που ήταν.
1: Λίγο ήταν.
0: Δεν πιάνεται το Σαββατοκύριακο, Μιράντα μου.
2: Δεν πιάνεται. Πρέπει να πάρει άδεια Δευτέρα Παρασκευή.
0: Άμα δεν φάμε χωσέ εμείς, ο Μάνος δεν πιάνει το πήγε διακοπές.
2: Αυτό. Μετά θα πάρει εσύ, Γιώργο, για να μειώσει το στρες τη δουλειά. Κατάλαβε.
0: Που μου έχει προκαλέσει εσύ.
2: Εγώ δεν έχω προκαλέσει κανένα.
0: Μια χαρά μου έχει προκαλέσει.
2: Γιατί εγώ θα σου πω αν μου έχει προκαλέσει.
1: Να σου πω ότι είπε ανά δύο μήνες.
2: Ανά δύο μήνες τουλάχιστον για να διατηρούμε την ψυχική μας υγεία.
1: Αυτό το λένε έρευνες τώρα, κοιτάξτε. Οι έρευνες όμως δεν μας λένε τα λεφτά για το ανά δύο μήνες διακοπές που θα βρούμε.
0: Πού το βρίσκουμε.
2: Ο Γιώργος δεν θα πηγαίνει γιατί λέει δεν έχει λεφτά. Οπότε θα πηγαίνουμε εμείς μοιράτα παραπάνω. Θα πάρουμε και του Γιώργου.
1: Μια χαρά κάνει τα κουμάντο του Γιώργος. Ωραία.
0: Αφήστε με εμένα ήσυχο.
1: Πήγε σε διακοπούλε τώρα.
0: Σα χρωστούσα, είστε με καλά.
1: Εγώ είμαι για καλό το λέω.
2: Εμείς είμαστε η burnout Μιράντα που έχουμε καιρό να πάρουμε.
0: Εσύ είσαι καμένο από παλιά, εγώ στο λέω. Εσύ πότε θα το καταλάβεις είναι το ζήτημα.
1: Η μόνη που δεν έχει πάει κάπου και εσύ στη Σάμο μια χαρά αεροπλάνο.
2: Σαββατοκύριακο ήταν, Μιράντα.
1: Πήρε αεροπλάνο και πήγε.
2: Σαββατοκύριακο ήταν, δεν μετράει.
0: Εσύ δεν πήγε προχθέ στην Ελασσόνα.
2: Σε μία
1: σκέψη. Ποια είναι η Ελασσόνα για διακοπέ.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωρα

0: Αχ ρε παιδιά, αυτό που γίνονται καμιά φορά και τα χειρότερα και αυτά που δεν σκέφτεσαι σε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, στο Survivor, που η είδηση για το παλικαράκι που την ώρα που συμμετέχουν έτσι στο παιχνίδι, δεν, η αλήθεια είναι πως δεν το παρακολουθούμε κανείς από εμάς, έτσι λίγο προσπασματικά κάποια πράγματα μπορεί να δούμε.
1: Είχα δει μόνο την πρώτη μέρα που μπήκανε μέσα, το θυμάμαι το παιδί, ήταν έτσι και αθλητικός τύπος, μια χαρά.
0: Έκανε ψαροντούφακο, πέρασε λέει ένα σκάφος με δύο εξολέμβιες μηχανές.
1: Δεν είχε από πάνω την σημαδούρα που ξέρει.
0: Όχι, λέω υπήρχε και η σημαδούρα, παιδιά, γιατί βγαίνουν τώρα όλο ένα και περισσότερα στοιχεία. Mm. Έχει ακροτηριαστεί στο ένα πόδι. Το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα, λέει, στον αστράγαλο. Πέρασε το πρώτο 24ωρο. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση.
2: Ο Σταύρος Φλέωρος είναι ο παίκτης για τον οποίο μιλάμε. Ένα πολύ νέο παιδί. Πολύ, πολύ κρίμα να βγαίνει κάποιο για να διεκδικήσει ένα έπαθλο, ρε παιδί μου, γιατί αυτό είναι το κίνητρο.
0: Ναι, και γιατί και όλη την εμπειρία. Γιατί το survive, ναι, πολλοί θέλουν να πάνε να το ζήσουν έτσι με τη διαφορετικότητα που έχει και όλες αυτές τις συνθήκες. Είναι μεν καλά από ό,τι φαίνεται, είναι σοβαρά βέβαια. Τα καλύτερα να ευχηθούμε κι εμείς. Εννοείται δεν θα προβληθεί κάποιο επεισόδιο. Και ο Sky, ο τηλεοπτικός σταθμός που το φιλοξενεί, προσπαθούν και αυτοί να δούνε τι χρειάζεται και να διερευνηθούν πλήρως όλα τα αίτια του συμβάντος. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερα.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση.
3: Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Λίγες μόνο καθυστερήσεις στην Τζιμισκή με Βενιζέλου.

0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ναι. Αυτό είναι ο Μάνος Βολάνης, ναι, ο οποίος δεν θα έπρεπε να ακουστεί. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης όμως που ακούγονταν πιο πριν, μαζί με τον Νίκο Μωραίτη, μας έχουν φέρει αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Φωτιά στη νύχτα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Το ακούτε αποκλειστικά.
2: Ωραίο, ανεξιάτικο, ανεβαστικό να συντροφεύει στις αποδράσεις σας όπου και να πηγαίνετε, πάντα με το αγαπημένο σας ραδιόφωνο το Κοσμοράδιο. Ο Μάνος, ο Γιώργος και η Μιράντα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς να σας κάνουμε ωραία συντροφιά. Προσοχή λίγο, τα παιδάκια που μπορεί να πάνε στο σχολείο για παράδειγμα. Τώρα τελειώνουν όπου να είναι τα σχολεία. Θα πάνε να παίξουν μπουγέλο, να κάνουν έτσι καμιά φάρσα. Ναι. Κάποια παιδιά στο Μάντσεστερ πήγανε με νεροπίστολο.
0: Εντάξει, ωραία,
2: θα
0: μια χαρά.
2: Πείτε
1: στο μπουγέλο με τι θα πας?
0: Ναι, αυγουλάκι, νεροπίστολο, αλευράκι, όλα καλά.
1: Αλευράκι.
0: Ναι, είχαμε και αλευράκια, ναι.
2: Αυτό,
0: ναι.
2: Κρίμα. Θα έπλανε οι μανάδες μετά οι καημένες. Τέλος πάντων, σήμανε συναγερμός για όπλο εκεί πέρα. Δεν το είδανε. Το είχε με τέτοιο τρόπο η πιτσιρικαρία εκεί πέρα, ναι, και νόμιζαν πως πρόκειται για κανονικό όπλο.
1: Ήταν νεροπίστολο.
2: Ήταν νεροπίστολο. Ωραία. Μετά το είδε το παιδάκι. Δείτε, λέει, φρουτς φρουτ, νερό πετάει. Καλέ, το κάνανε lockdown. Λέει, μείνετε κλειδωμένοι. Σφράγισαν τις πύλες του σχολείου. Σου λέει, κάποιος θα ήρθε. Εντάξει, γίνονται πολλά, είναι η αλήθεια βέβαια.
1: Ναι, αυτό δεν το λες και τώρα και ψέματα.
2: Δεν ήταν πυροβόλο, ήταν ένα αθώο νεροπίστολο. Ίσως από αυτά που μοιάζουν πάρα πολύ με τα κανονικά και αυτοί που τα σκέφτονται και τα πουλάνε.
1: Λέει ένα νέο κίτρινο διάφανο. Και απλά ανησύχησαν λίγο παραπάνω.

0: Εδώ
1: καλημέρα.
0: Καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αύριο έχουμε, είπαμε, την έτσι, μπαλίτσα. Μια χαρά. Μετά έχουμε τον Παναθηναϊκό. Και αμέσως μετά βγαίνεις να ξεσκάσεις.
2: Εγώ θέλω το αμέσως μετά να βγω να ξεσκάσω, να πάω να ακούσω Ηλία Βρετό, να τραγουδήσω μαζί του. Είναι και το closing season, ας πούμε, στο Μαντόνα.
0: 8 μήνες, παιδιά, έτσι. 8 μήνες. Κάθε Τετάρτη.
2: Έχει κάνει, έχει γράψει δική του μουσική
0: για
2: ιστορία.
0: Για δεύτερη σεζόν, έτσι.
2: Βέβαια, στα live εδώ στην πόλη, ο Ηλίας Βρετός, Μαντόνα, στην πλατεία Μοριχόβου στα Λαδάδικα, το αγαπημένο αυτό night club.
1: Ακούτε εσείς που θα θέλετε να πάρετε την παρέα σας και να πάτε αύριο το βράδυ εκεί με μία φιάλη κερασμένη. Και μάλιστα θα έχουμε και τρεις τυχερούς, τι νομίζατε?
2: Αυτό που καταλάβατε, τρεις από εσάς με τις παρέες σας, κερνάει το Κοσμοράδιο, ρε, το ρεζερβέ στο όνομά σας. Πάτε εκεί και περνάτε καλά και παρτάρετε με Ηλία Βρετό.
0: Στείλτε μας λοιπόν μηνύματα στο Viber.

0: στο 6982-951-951. Γράψτε τη λέξη βρετό στο ονοματεπώνυμό σα. Στείλτε τι συμμετοχέ σα ευθύ αμέσω και αύριο βράδυ πιείτε για ένα ποτηράκι έτσι στην υγεία μα.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: σας και καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Πάρα
0: ένα
1: πολύ καλά.
0: 59% πάνω στις Gen Z εμείς είμαστε.
1: Ο ένας πιο μακριά από τον άλλον, μάλλον.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Δηλώνει ότι κυρώνει και ξαναγράφεται στις συνδρομητικές πλατφόρμες ανάλογα με το αν υπάρχει μια σειρά που γουστάρει και θέλει να δει εκείνη την περίοδο.
1: Αν τι, θα τα αφήνω να τρέχει.
0: Το κάνουμε.
1: Παιδιά, κάθε όλοι... μήνα ντάγκα τα 15
2: ευρώ. Ναι, δεν είναι μόνο η Gen Z. Νομίζω όλοι το κάνουν. Ποιο έχει 15 ευρώ να φεύγουν έτσι από εδώ και από εκεί? Καλά, όταν κάνουν κανένα offer με 5-6 ευρώ το μήνα.
1: Όλη την ώρα δεν σε ακούω να λέτε θα κόψω αυτό το μήνα, ναι, αυτό να βάλω το άλλο. Όπου και μετά θα κάνουμε εκείνη την ανανέωση.
0: Ναι.
1: Με το συνένα δώρο και το διπλό.
0: Λοιπόν, 13% επίση πιο πιθανό η Gen Z να πάει σε πρεμιέρα ταινία σε σχέση με τι μεγαλύτερε ηλικίε, παιδιά. Άντε ρε!
2: Τι ποσοστό είπες να πάει σε...
0: Ένα 13% πιο πολύ από ό,τι οι παλιότερες, οι πιο μεγάλες ηλικίες.
2: Είναι ανυπόμονοι, θέλουν να τα δουν. Ο άλλος λέει, ας τώρα μη στριμωχτώ εκεί πέρα, καλά είμαι και στο
0: σπίτι. Το 62% λέει, αυτό που πήρα μέρος στην έρευνα, επίσης δεν αγοράζει video games, πλήρη τιμή περιμένουν, λέει, να πέσουν προτεμίες. Εγώ.
2: Έξυπνη.
0: Α, εγώ πλέον.
2: Έτσι είναι, παιδιά.
0: Ενώ παλιά περιμένα πρώτη μέρα, τσακ, πάνω το πάρω. Τώρα
2: δεν πήγαινε εσύ να στηθείς έξω από τα πολυκαταστήματα.
0: Σίγουρα,
2: να
0: θα μπορούσα. Θα μπορούσα, θα μπορούσα.
1: Θα μπορούσα, αλλά δεν μπόρεσε.
2: Ναι,
1: δεν μπόρεσε ποτέ, ούτε μια φορά.
2: Γιώργος, αλλά δεν σε έχω ακούσει να γκρινιάζει αυτές τις συνδρομές.
0: Παίρνει από τους άλλους.
1: Από τον φίλο μου παίρνει.
0: Κατάλαβες.
1: Να σου πω κάτι, μια φορά το εξάμεινο μου έρχεται να δω σειρά. Αν μου δώσει κανένα θανά, μου δώσει κανένα.
0: Ξέρει με το TikTok, σκρολάρι του, το κινητό κεφάλι.
1: Εννοείται, ποτέ δεν αλλιώ η οθόνη. Έχει κάνει ένα βλάκι στη μέση. Έχει από το σκρόλαρε.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Αυτός είναι ο Νίκος Μακρόπουλος. Θέλω παράφορα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, ο οποίος έρχεται παρέα με τον Γιώργο Σαμπάνη. Εδώ στην πόλη μας ξεκινάνε τις εμφανίσεις τους. Μην τους χάσετε με τίποτα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στον Τέους, παιδιά, περιοχή αεροδρομίου, τώρα πηγαίνουμε προς τα εκεί.
2: Εκεί εννοείται. Τώρα αλλάζει ο καιρός. Καταλαβαίνετε ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μοιραζόμαστε. Τι θέλετε να κάνουμε μια βολτίτσα στους δρόμους της πόλης?
3: Ναι. Άνετα, θα την κάνουμε αυτή τη βόλτα. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ύψος των Σικιών, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, αλλά και στο κέντρο, στην Ίωνος Δραγούμη, έχουμε μερικές καθυστερήσεις. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Γεια σας.
1: Και χαρά σας.
0: Εδώ είμαστε με λιακάδα ωραία, με ζεστούλα, έτσι να το καταλάβουμε.
2: Τον απόϊκο της μεγάλης συναυλίας των Μετάλλικα, παιδιά.
0: Τι άλλο βγήκε.
2: Πόπο, είδα τις συναυλίες με τη μεγαλύτερη προσέλευση.
0: Τελικά γενικώς ανακοινώθηκε πως ήταν 90.000
2: Plus,
0: άτομα.
2: 90 ναι. Και, έτσι.
3: Να δω τις αποδείξεις.
2: Σιγά σιγά. Παιδιά, το ξέρετε ότι το 1994 ο Ρόντ Στιούαρτ είχε μαζέψει στη Βραζιλία 3,5 εκατομμύρια.
0: Α, γενικώς τώρα το
3: από εκείνες που κάναν τζάμπα στην Κόπα Καμπανά.
2: Άμα
3: δεν πλερώ, δεν μετράει.
2: Παιδιά, 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια μάζεψε και ο Ζαν Μισελ Ζαρ στη Μόσχα το 1997.
0: Συγκλονιστικό τον είχα δει όταν είχε έρθει εδώ στο θέατρο Γης.
2: Και που λέγατε για τη Lady Gaga, 2 εκατομμύρια 100.000 το 2025 στην Βραζιλία και αυτή.
0: Αυτές είναι δωρεάν συναυλίες. Αυτή τη δωρεάν συναυλία που θα κάνει και ο Αντώνης Ρέμος στην παραλία.
2: Λες να φτάσει.
0: Παιδιά, θα γίνει χαμός. Δεν ξέρω για εκατομμύρια. Είναι ένα. Δεν ξέρω, χωράμε.
3: Είμαστε λίγο πιο στενά από την Κόπα Καμπάνα.
0: Αυτό.
3: Ναι. Αυτό, αλλιώς δεν υπήρχε πρόβλημα.
2: Εντάξει, άμα γίνει εκεί στον Μέγα Αλέξανδρο και πάει μέχρι την. Πώς το λέμε, στο Ποσειδόνι, ας πούμε, από τη μία άκρη και μέχρι το.
0: Κοίτα, αν το πάρουμε έτσι στα στενά κατά μήκος, νομίζω φτάνουμε Κατερίνη άνετα.
2: Ωραία.
0: Του κουτουκού. Έχει
3: τρελαθεί τελείως.
2: Για να μου κοντά στο Σαλμό Αλληλούια. Είπαμε μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, 12 Σεπτέμβρη.
0: Με το σποράδιο δωρεάν όλα αυτά θα τα λέμε, θα έχει να γίνει χαμό. Ωραία, παιδιά, τι έχουμε να ζήσουμε πάλι.
2: Να το Αντώνη Ρέμου έρχεται. Ποια νομίζει πω είσαι ευθύ αμέσω εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Εδώ είμαστε και θέλουμε τα καλύτερα για εσάς και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 ξέρετε πώς τα έχετε. Για να δούμε τι άλλο απαντάτε στη σημερινή ερώτηση της ημέρας.
1: Σας ρωτήσαμε έτσι σήμερα στη σελίδα μας στο Facebook που κάθε πρωί κάτι σας ρωτάμε να μας πείτε ποιο είναι το πιο εκνευριστικό σας χαρακτηριστικό.
2: Για να δούμε λοιπόν τι κρίση αυτογνωσία σας έχει πιάσει όλους εσάς εκεί έξω, Σοφία.
3: Όταν δεν συμπαθώ, το δείχνω, λέει εδώ πέρα μια ακροάτρια.
0: Μάλιστα.
3: Η Μαρία λέει εκνευρίζομαι πανεύκολα.
0: Γιατί μωρέ, παιδιά.
1: Είναι, πήρκε μανία. Ταύρο είναι η αλλοπολία.
3: Α, και η Περσεφόν λέει: όταν με δικήσουν, βγάζω έναν άλλο εαυτό.
0: Άντε, άμα θα δικήσουν, έχει και λίγο το δίκιο.
1: Ναι, αλλά... Θε να βρει το δίκιο σου.
0: Το χάνει όμω το δίκιο, άμα είσαι με έτσι τούρμπο κάθε φορά.
2: Θα κάνει ρητίδε, άστο. Είδε τι κίνητρο. Να, ορίστε.

0: Εμείς είμαστε εδώ και ξέρουμε ότι μας αγαπάτε. Γι' αυτό καθημερινά εδώ δίνουμε ραντεβού και γινόμαστε μια τεράστια παρέα.
1: Την υδρώνουμε τη φανέλα μας. Ευτυχώς βάλαμε air condition σήμερα.
0: Και ευτυχώς και κοσμητικό.
1: Δεν παλευότανε.
2: Αυτό και μπανάκι, μάνα και μπανάκι.
1: Όλα, όλα. Χρειάζονται.
0: Τώρα εσένα σου κάνει εντάξει το air condition, μια χαρά. Εκεί σε φτιάχνει, γουστάρεις. Είσαι εντάξει.
1: Και εμένα
2: με.
1: Η Σοφία δεν είναι.
2: Θέλω να πάρει φωτιά αλλιώ.
1: Το γουνάκι τη εδώ πέρα.
0: Σοφία, κρυώνει από εκεί. Όντω. Εδώ είναι καλά.
2: Θέλω να δείτε πόση θερμοκρασία έχει εδώ μέσα. Είναι πολύ παραπάνω.
1: Πόσο έχει?
2: Από το κανονικό.
1: 24.
2: Δεν θέλω να παραπονεθεί κανείς.
1: Νομίζω...
2: Και το έχω και μπροστά στο air condition.
1: Έχω την εντύπωση πως αυτό επειδή το πήραμε από εκεί που το παίρνουμε.
2: Άντε καλέ.
1: Είναι
0: έτσι.
2: Άμα το βγάλω έξω, μια χαρά θα δείξει 5 βαθμούς κάτω.
1: Του μισού ευρώ.
2: Όχι και μισό, 1,5 το πήρα.
1: Λοιπόν, σας ρωτήσαμε σήμερα αν θα ψηφίσετε στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision που έχουμε τον Ακύλα. Φέρτο μας.
2: Δεν θα αποδοπατηθούν κιόλας για να ψηφίσουν οι φίλοι μας από ό,τι βλέπω.
1: Θα το δούμε το θέμα. Κοίτα κι εγώ δεν ξέρω.
2: Καλά, τώρα άλλο να το δεις και άλλο να ψηφίσεις κιόλας.
1: Και
2: εγώ να σας πω την αλήθεια, σπάνια μου έρχεται μια στο τόσο. Μπορεί να ρίξω καμία άμα βλέπω κανέναν κατακαημένο που μου άρεσε.
1: Για την ώρα ένα 18% λέει ότι θα ψηφίσει στην Eurovision. Όχι, λέει το 82%.
2: Ωραία.
1: Οκ, οι υπόλοιποι μπείτε κι εσείς να.
2: Μπορεί και στο τελικό, μπορεί και καθόλου. Ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Όπως και να έχει, ευχόμαστε τα καλύτερα για τον Ακύλα, γιατί αυτά τα λίγα που είδαμε.
0: Χαμός.
1: Σήμερα θα το δούμε όλο τηλεοπτικά, αυτό ολοκληρωμένο, νομίζω θα είναι εκπληκτικό.
0: Και αύριο θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Τώρα όμως έρχεται η Ραφαήλ Αντωντόγλου να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1.
2: Θα περάσετε τέλεια. Και αύριο το πρωί πάλι παρέα θα είμαστε και να ξεκινήσουμε τη μέρα μαζί με πρωινό στο Κοσμοράδιο από τον Μάνο Βολάνη.
0: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.

0: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τσέλικα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
5: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω. Από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
6: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
0: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 44χρονος που χτύπησε τον 73χρονο πατέρα του. Τον ακινητοποίησαν οι αστυνομικοί ενώ είχε μπει στο σπίτι με καραμπίνα. Συνελήφθη 39χρονος στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών. Τουρκία. Απορρίπτει με επιστολή στον ΟΗΕ την ελληνική ένσταση για τον όρο τουρκικά στενά. ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τους Νίκο Βεζιρτζή, Βασίλη Οικονομίδη και Νίκο Μπουντούρη. Νέος πρόεδρος ανέλαβε ο Γιάννης Πετμεζάς. Ηλιοφάνεια και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 26. Η υγρασία στο 53%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Γιώργος Σαμπάνης και δεν με αγαπούσες. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ η Μοίρα Φαγγελία. Εδώ το γλου μαζί σου από τώρα μέχρι και τις 2. Θα τα λέμε και θα ανεβαίνουμε μαζί με μουσικές. Έχουμε και διαγωνισμό, έχουμε και Pick the Song. Να σου κάνω spoil. Είναι με Γιώργο Σαμπάνη το Pick the Song σήμερα, παιδιά. Γι' αυτό είπα να αρχίσει και έτσι η εκπομπή. Γιατί αγαπάμε Γιώργο Σαμπάνη. Λοιπόν, μία ματιά στους δρόμους της πόλης καθυστερείς. Έχουμε στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή, αν κατευθύνεσαι δυτικά, στην έξοδο της Τριανδρίας θα κάνεις υπομονή μέχρι και την έξοδο Αγίου Παύλου. Κατά τα άλλα, κινήστε κανονικά. Κάποιες ψιλοκαθυστερήσεις έχουμε στα στενά και τα φανάρια του κέντρου. Αλλά μέχρι εκεί τίποτα ανησυχητικό για την ώρα. Τώρα, πάμε για μουσική έτσι στα γρήγορα. Πάμε μια Αρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου ενώ φέρνω Γιώργο Μαζονάκη και τη Γαρμπή, Νίκο Βέρτη και Θοδωρή Φέρη. Όλα παίζουν εδώ σε 9, 5 και 1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: Νίκος Βέρτης και πόσο μετάνιωσα για τους καψούριδες που το ζητάτε. Και παίζει λοιπόν στο Κοσμοράδι 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τότογλου, μαζί σου μέχρι και τις 2 καθημερινά. Και θέλω να σχολιάσω το φαινόμενο της μπάρας δημητριακών στην τσάντα, που όλοι έχουμε, νομίζω, μια μπάρα ξεχασμένη που ξέρεις, μπορεί να έχει λήξει ήδη, μπορεί να λήγει κάπου τον Ιούλιο, μπορεί κανείς να μην ξέρει γιατί έχει διαγραφεί από πάνω η ημερομηνία, από το πόσο καιρό είναι μέσα. Και όταν τελικά πεινάς μια μέρα και όντως την ανοίγεις αυτή την μπάρα δημητριακών, έχει τσαλαπατηθεί τόσο πολύ που έχει ξαναγίνει δημητριακό. Όχι μπάρα δημητριακών, είναι δημητριακά ξεχωριστά. Πας να το φας και τρέχουνε ψυχουλάκια παντού. Πάντως σε βγάζει από την ανάγκη. Εγώ να αναφέρω ότι είναι απαραίτητο. Δηλαδή, εγώ αγχώνομαι, δεν την έχω. Λέω, άμα πεινάσω και θέλω τόσο πολύ να φάω μια μπάρα δημητριακών, τις οποίες δεν μ' αρέσουν καθόλου. Αλλά η αλήθεια είναι, τη δουλειά τους την κάνουνε. Ό,τι είναι τώρα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, μένεις εδώ στο Κοσμοράδιο, είναι 5 και 1. Φέρνω Θοδωρή Φέρη και άλλα αγαπημένα.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά,

0: ονειρευτούμε παρέα. Αυτό είναι ο Θοδωρή Φέρη, τον Αγούστο Κοσμοράδιο 95,1. Όνειρο θα είναι ξανά. Είμαι η Ρεφαγγελία Τοντόγλου μαζί σου μέχρι και τις 2 για άλλα 90 λεπτά. Δηλαδή θα είμαστε εδώ και θα είναι full στη μουσική. Αλλά για τώρα θέλω να σου πω για το Pick the Song, δηλαδή το τραγούδι που παίζει καθημερινά στις 2 παρατέταρτο, λίγο πριν το κλείσιμο, και το διαλέγετε εσείς. Λοιπόν, για σήμερα όπως υποσχέθηκα, είμαστε ανάμεσα σε δύο τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη. Γιώργο Σαμπάνη, ώρα 0.
1: Όταν σ' αγγίζω, πεθαίνω. Αυτό το θάνατο θέλει ψυχή και το Θεό προλαβαίνω.
0: Γιώργος Σαμπάνης, μεταξύ μας.
1: Μεταξύ μας δίνω μια ζωή να σε ξαναφιλήσω.
0: Αχ, αυτό το δεύτερο είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια του κόσμου, να ξέρετε. Αλλά το θέμα είναι ποιο αρέσει σε εσάς. Γι' αυτό θέλω να μπείτε στο Instagram Κοσμοράδιο 100.951 και να ψηφίσετε το δικό σας αγαπημένο ανάμεσα στα δύο. Και αυτό είναι που θα παίξει όποιο ψηφίσετε οι περισσότεροι. Κατά τα άλλα, πάμε για Άννα Βύση που ψάχνει το αντίδοτο. Τι τραγούδι είναι αυτό, πόσο μ' αρέσει. Πάει κάπως έτσι.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Οικονομόπουλος, ο ψυχολόγος μας, με λίγα λόγια, Κοσμοράδι 95 και 1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Και πριν σου φέρω Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό που το ζητάτε συνέχεια και ξελογιάστρα από ίδια δάμου που θα έρθει και αυτό για σένα, Δημήτρη, που το ζητάς, να στείλω τα φιλιά μου στο Γιώργο εδώ με τον καφέ του κλασικά. Και εγώ, Γιώργο, με τον καφέ μου είμαι εδώ πέρα. Να το έχω εδώ πέρα αγκαλιά το φρέντο εσπρέσο, γιατί χωρίς αυτόν που πάμε. Φιλιά να στείλω και στην Κοζάνη και στο Βαγγέλη και σήμερα συντονισμένο. Έχει και ζεστούλα σήμερα για Κοζάνη, 22 βαθμούς λέει έχει εκεί. 26 έχουμε εδώ. Καλοκαίρι, έτσι μου μυρίζει εμένα. Λοιπόν, το μήνυμα σου το στέλνει στο Viber 6982-951-951 φυσικά. Και εμείς πάμε να λογαριαστούμε. Αυτό.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Βρες μου κάτι καλύτερο. Να είσαι σε ένα ερημονήσι με αυτούς που πρέπει να είσαι ή με αυτόν ή με αυτήν που πρέπει να είσαι και να μην σε νοιάζει τίποτα άλλο. Ούτε σήμα δεν σε νοιάζει να έχεις το κινητό. Και μιλάει για εμπειρία, γιατί είχα πάει 10 μέρες Χαλκιδική από κάπου το καλοκαίρι, είχα άλλαζε το κινητό μου, δεν με νοιάζε τίποτα. Παιδιά, ζεν. Τέλειο. Είχα πάθει στέρηση από reels του Instagram, βέβαια. Αλλά ας μην το σχολιάσουμε αυτό τώρα περισσότερο. Πάμε στο διαγωνισμό μας, βασικά. Πλην 30 Louis Πατσαλίδης, μια stand-up comedy που έρχεται στην πόλη μας μετά τα απανοτά sold out, βασικά. Και μιλάει για τις ατελείωτες μάχες με τη δίαιτα και τη γυμναστική, το body shaming, τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος, τη σχέση με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τη μουσική που λατρεύει με μια ανατρεπτική έκπληξη επί σκηνής, την οποία ξέρω, αλλά δεν θα σου πω γιατί είμαι τέτοια. Λοιπόν, Louis Πατσαλίδης, πλην 30, την 5η 14 του μήνα στο Artbox Φαργκάνη Theater, εκεί θα πας να το παρακολουθήσεις, 9 και 4 το βράδυ. Για να λάβεις μέρος στην κλήρωση, στείλ μου μήνυμα στο Viber 6982-951-951 με το όνομα τεπώνυμό σου, ένα κενό και τη λέξη κωμωδία και καλή σου τύχη.
1: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεατές γύρω γύρω ποντάρουν.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Δήμος Θεσσαλονίκης. Η Δημοτική Αστυνομία ενισχύεται με 6 νέα ηλεκτρικά ποδήλατα. Απιθύτα. Δεκάδες προσαγωγές μετά την άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές. Τρίκαλα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου Μπισκότονο που έγινε η φωνική έκρηξη. Ο ιδιοκτήτης παραμένει προσωρινά κρατούμενος. Βρετανία. Παραιτήθηκε το πρώτο μέλος της κυβέρνησης Στάρμερ. Τάικ Βοντό. Η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

δεν είναι Δευτέρα, είναι όμως Τρίτη και εσύ την περνάς στο Κοσμοράδιο 95.1. Μία και πέντε είναι βασικά αυτή τη στιγμή. 12 Μαΐου σήμερα στην καρδιά της Άνοιξης είμαστε και σε λίγο θα μάθεις ποια είναι τα ζώδια στα οποία χαμογελάει η τύχη πριν μπει ο Ιούνιος. Τώρα, για τώρα όμως θέλω να σε πάω μια βόλτα στους δρόμους της πόλης και άμα κάπου οδηγείς να σε ενημερώσω ότι δεν έχουμε πουθενά καθυστερήσεις. Τι ωραίο που ακούγεται αυτό. Απόλαυσέ το γιατί συνήθως κρατάει για άλλη μία ώρα περίπου. Μετά τις δύο είναι που αρχίζει και έχει κίνηση. Οπότε όπου έχεις να πας, πάνε τώρα. Φυσικά με προσοχή και με Κοσμοράδιο στο τέρμα πάντα, γιατί σου φέρνω από τα παλιά Δέσποινα Βανδύ, Περιττός. Αφιερώστε το στους περιττούς.

0: Δημήτρης Ιακωβίδης με νέο τραγούδι, έτσι έχει μάθει. Το ακούς όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου και τέσσερα ζώδια ευνοούνται, έρχονται λίγο πιο αισιόδοξες καταστάσεις για αυτούς. Πριν μπει ο Ιούνιος, λοιπόν, ο Ταύρος βλέπει επιτέλους τους σκόπους του να αποδίδουν, κυρίως οικονομικά και επαγγελματικά θέματα. Οι Δίδυμοι είναι από τους πιο ευνοημένους της περίοδου, αφού επανέρχονται επικοινωνίες, εμφανίζονται νέες προτάσεις και το timing λειτουργεί υπέρ τους, αρκεί να ξεχωρίσουν ποιες ευκαιρίες αξίζουν πραγματικά. Μετά, οι Λέοντες αποκτούν ξανά ορατότητα και αναγνώριση, ιδανική στιγμή για να διεκδικήσεις στόχους, να παρουσιάσεις ιδέες και να πάρεις πρωτοβουλίες που μπορεί να σου ανοίξουν πόρτες. Και οι Τοξότες ευνοούνται μέσα από νέες γνωριμίες, συνεργασίες, προτάσεις που μπορεί να φέρουν αλλαγές, ταξίδια ή θετικές εξελίξεις στα προσωπικά τους. Οι υπόλοιποι παιδιά, υπομονή. Και Κοσμοράδιο 95,1 στο τέρμα για επιτυχίες και μόνο.
1: Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
3: yeah,
1: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος
4: Δεν είναι σπίτι σου.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Έτσι, όλα στη ζωή επιπτώσεις έχουν. Γιατί το λέει ο Μαζό και ότι πει ο Μαζό ισχύει και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδι 95,1. Και έρχεται, παιδιά, ο Γιώργος Μαζωνάκης σε λίγο λιγότερο από ένα μήνα, Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οπότε μπορείς από τώρα να πάρεις το εισιτήριό σου από το more.com ή απλά να μείνεις στο Κοσμοράδι 95,1 και να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να πας να τον απολαύσεις, γιατί ο Μαζό είναι απολαυστικός. Τι να κάνουμε. Πάντως απολαυστικός είναι και ο καιρός σήμερα, 26 βαθμούς. Έχουμε αυτή τη στιγμή, η υγρασία στο 52%. Έτσι θα είμαστε και αύριο. Θα πέσουμε λίγο Πέμπτη και Παρασκευή εκεί στους 20. Περιμένουμε και κάποιες βροχές αύριο και μεθαύριο, αλλά δεν ξέρει ακόμα σίγουρα. Θα το σκεφτεί. Σε κάθε περίπτωση, πάμε να ακούσουμε μια πέγγιζίνα, την οποία επίσης είδαμε μέσα στο Σουκού. Πήγαμε με το team του Κοσμοράδιο στο Μόνα Λίζα, την απολαύσαμε. Τρομερή η πέγγιζίνα, τρομερό και το επόμενο τραγούδι. 1.

Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, ακούς το Κοσμοράδι 95,1. Μας αρέσει πολύ, είναι καινούριο, είναι επιτυχία, γι' αυτό και το ακούμε παρέα. Είμαι η Ραφαηλία Τόντογλου στην παρέα σου από τις 12 μέχρι και τις 2. Και πάμε για Pick the Song, δηλαδή το τραγούδι που εσείς επιλέξατε να παίξει στον αέρα. Από τον Γιώργο Σαμπάνη, ένα μέσα σε Μεταξύ μας και Ώρα 0. Το νικητήριο είναι η Ώρα 0, αν και εγώ ήλπιζα να βγει το άλλο, γιατί μου αρέσει λίγο περισσότερο. Αλλά χατήρια δεν σας χαλάω. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και το Pick the Song της Τρίτης. Ώρα 0, δυνάμωσε την ένταση, είσαι στο Κοσμοράδι 95,1.

5η 14 Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον δεύτερο ημιτελικό, μιλάει αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. 14 Μαΐου στις 6 Dan η Αντιγόνη τα λέει όλα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γιώργος Κακοσέως και είσαι ανώτερα. Το ακούς στο Κοσμοράδιο 95,1, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Το βίο φυσικά ακούς και μέσω του κοσμοράδιο.gr, αν είσαι κάπου μακριά, ή μέσω της εφαρμογής μας. Επίσης για iOS και Android, αρκεί απλά να έχεις ίντερνετ, συνδέεσαι και μας ακούς όπου και αν είσαι. Να στείλω ένα χρόνια πολλά στο Δημήτρη από τη σύζυγό του, τη Μαρία, με πολύ αγάπη, έτσι μου είπε να σας πω. Λοιπόν, με πολύ αγάπη θα σας χαιρετήσω και εγώ για σήμερα, γιατί θα τα πούμε αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι, αλλά για σήμερα αυτό ήταν, παιδιά. Τελείωσε και ο καφές. Έχει έρθει και ο Κούριε τώρα εκεί πέρα. Εγώ ανυπομονώ να δω τι καλό μου έφερε. Λες και είχε το Άι Βασίλης, νιώθω κάθε φορά που έρχεται ο Κούριε. Γιατί συνήθως δεν θυμάμαι και τι έχω παραγγείλει. Καλά πάει αυτό. Μια χαρά πάει. Κανένα σύμπτωμα εθισμού στα ψώνια δεν παρουσιάζω. Λοιπόν, σ' αφήνω σε Βασίλη Χαροκόπο για το επόμενο 2ωρο και εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον, γιατί τα καλύτερα έρχονται.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πόσο καιρό έχω να κάνω διακοπές? Κάθε δύο μήνες, ναι, τι.
3: Μην μιλάς εσύ.
2: Τι
3: μιλάς εσύ.
2: Τι μιλάς, δεν είναι απαραίτητο. Στη Σάμο πήγα μέσα στο Σαββατοκύριακο που ήταν.
3: Λίγο ήταν.
4: Δεν πιάνεται το Σαββατοκύριακο, Μιράντα μου,
2: δεν
4: το πιάνεται.
2: Πρέπει να πάρεις άδεια Δευτέρα Παρασκευή.
4: Άμα δεν φάμε χωσέ εμείς, ο Μάνος δεν πιάνεται το πήγε διακοπές.
2: Αυτό. Μετά θα πάρεις εσύ, Γιώργο, για να μειώσεις το στρες της δουλειάς, καταλαβες.
4: Που μου έχεις προκαλέσει εσύ.
2: Εγώ δεν έχω προκαλέσει κανένα τίποτα.
4: Μια χαρά μου έχεις προκαλέσει.
2: Γιατί εγώ θα σου πω αν μου έχεις προκαλέσει.
3: Να σου πω τι είπες, ανά δύο μήνες. Ναι.
2: Ανά δύο μήνες τουλάχιστον για να διατηρούμε την ψυχική μας υγεία.
3: Οι έρευνες όμως δεν μας λένε τα λεφτά για το ανά δύο μήνες διακοπές.
2: Άρα,
3: θα βρούμε.
2: Πού το βρίσκουμε. Ο Γιώργος δεν θα πηγαίνει γιατί λέει δεν έχει λεφτά. Ναι. Οπότε θα πηγαίνουμε εμείς Μιράντα παραπάνω, θα πάρουμε και του Γιώργου.
3: Πήγες σε διακοπούλες τώρα.
4: Σα χρωστούσα, είστε πολύ καλά.
3: Εγώ είμαι για καλό. Άρα, το λέω.
2: Εμείς είμαστε η burnout, Μιράντα.
4: Εσύ είσαι καμένος από παλιά, εγώ στο λέω. Εσύ πότε θα το καταλάβεις είναι το ζήτημα. Εσύ δεν πήγες προχθές στην Ελασσόνα.
2: Σε μία
3: για διακοπές.
2: Ωραία, ωραία Ελασσόνα, κυρίες και κύριοι, υπέροχη.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ζέστη σήμερα, πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω, από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο, από τη Χερσόνησο του Άθο.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Το TEDx Universe του Μασεντόνια επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
9: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performance που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
8: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα 1.
9: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversitymacedonia.com.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και τον γκρέμισε. Εργασίες φράγησης ασφαλτικού στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης Έδεσας στη γέφυρα Γαλλικού ποταμού στο ρεύμα προς Χαλκιδόνα. Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 2 ελαφρά τραυματίες από την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους. Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 40 παράνομων μεταναστών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Γαλλία. 2 νεκροί και 3 τραυματίες από πυροβολισμού στην Νίκαια.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 αυτό το ιδανικό ανοιξιάτικο μεσημέρι Τρίτης, όπου και θα περάσουμε πολύ όμορφα με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες στους 9-5 και ένα, όπως μια και εβδομάδα και σήμερα βραδιά Eurovision. Έχει πολύ ψωμάκι, οπότε έχουμε να πούμε διάφορα και γι' αυτό. Και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους, όπου μικροπροβλήματα συνάντα αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία και Βαρδάρη, όπως κινητικότητα αντίστοιχα υπάρχει στα φανάρια της Μοναστηρίου και της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κάποιες καθυστερήσεις έχουμε στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως κάποια προβλήματα αντίστοιχα και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στην Προφή του Ηλία στο ανέβασμα της Πηλέας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός, ρεύμα προς ανατολικά, αρκετές καθυστερήσεις υπάρχουν από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι την έξοδο Μετέωρων. Αντιθέτως, ρεύμα προς δυτικά σε καλή κατάσταση. Γενικότερα μια χαρά τα πράγματα στην πόλη, οπότε λίγη υπομονή βρίσκεται σε σημείο με κίνηση. Καλό δρόμο σε όλους και αμέσως ανεβάζουμε ένταση. Στη μουσική μας έρχεται το τραγούδι του περσινού καλοκαιριού, για να ξεκινήσουμε έτσι να παίρνουμε και αντίστοιχα καλοκαιρινή πλέον διάθεση. Ονειράμα λοιπόν, το Γλέντι παίζει αμέσως και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9-5 και 1.

Τι ωραίο τραγούδι, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν φεύγω, έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα, το οποίο αφιερώνει η Μαρία στο Δημήτρη. Γεια σας, παιδιά. Έτσι, με τις αφιερώσεις η εκπομπή γίνεται πολύ πιο ωραία. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, εμάς παρέα στο μεσημέρι Τρίτης και φυσικά στα της επικοινωνίας μας, όπως κάθε μεσημέρι, λέμε τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951. Επίσης, στις ευχές της ημέρας η Μαρία στο Δημήτρη. Γεια σας, παιδιά. Έτσι, με τις αφιερώσεις η εκπομπή γίνεται πολύ πιο ωραία. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, εμάς παρέα στο μεσημέρι Τρίτης και φυσικά στα της επικοινωνίας μας, όπως κάθε μεσημέρι, λέμε τα πάντα στο Viber στο 6982-951-951.

0: εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr. Όσο για τα υπόλοιπα μένεις κόσμος συντονισμένος, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο με Ελένη Φουρέιρα, Κωνσταντίνο Αργυρό, Απόν και όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, φυσικά στο μεσημέρι μας στους 9.51.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
4: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
5: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
4: Σας περιμένουμε.

Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια, μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, όσον αφορά το φετινό διαγωνισμό της Eurovision, να πούμε πως τα νέα έρχονται εξαιρετικά από εχθές, καθώς ολοένα και ανεβαίνουμε. Εχθές το μεσημέρι το ποσοστό νίκης του Ακύλα βρισκόταν στο 13% εναντί 30 και κάτι της Φιλανδίας. Βέβαια, σήμερα και όσο πλησιάζουμε στον πρώτο ημιτελικό, απόψε στις 10 φυσικά, το ποσοστό σημειώνει αύξηση της τάξης του 8% μετά την και τη χθεσινή πρόβα των επιτροπών και έχουμε φτάσει σε ένα πολύ ωραίο 21%, όπου και έγκυρες έτσι οι πηγές μου γράφουν πως αυτό παίζει ήδη μεγάλο ρόλο, όπου και το βράδυ μετά τον ημιτελικό πιστεύω πως όλο αυτό που θα παρουσιάσουμε θα ανέβουμε κι άλλο και ίσως η Φιλανδία να αρχίσει φυσικά να νιώθει την ανάσα μας. Από εκεί και πέρα, για εσάς που μας απολαμβάνετε από το εξωτερικό, σήμερα να ξέρετε ψηφίζετε τον αριθμό 4, όπου είναι και η θέση που θα εμφανιστεί ο Ακύλας. Όλα αυτά απόψε το βράδυ συντονισμένοι στην ΕΡΤ στις 10 και φυσικά καλή επιτυχία σε ολόκληρη την ελληνική αποστολή. Όσο για εμάς, συνεχίζουμε ψηλά. Κωνσταντίνος Αργυρός, εσένα θέλω, το απολαμβάνουμε αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Γιώργο Σαμπάνης, δεν μ' αγαπούσες, έπαιξε δυνατά σου 95.1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, με μας μαζί μεσημέρι Τρίτης στην Θεσσαλονίκη, σε ένα ηλιόλουστο ιδανικό θα έλεγα ανοιξιάτικο μεσημέρι, με το θερμόμετρο ανεβασμένο να κουμπά τους 25 αυτή την ώρα στο κέντρο. Και όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, υπάρχει πάλι ενδεχόμενο, παιδιά, καταιγίδα στο βραδάκι. Από την άλλη, από ό,τι βλέπω, μια χαρά με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσουμε την αυριανή ημέρα, η οποία θα μας τα χαλάσει προς το απόγευμα. Από εκεί και έπειτα θα έχουμε συννεφιές και ξαφνικές καταιγίδες που θα κρατήσουν μέχρι και το βράδυ Σαββάτου. Αυτά λοιπόν προς το παρόν, οπότε να είσαι γενικότερα οργανωμένος μέσα στην εβδομάδα. Έχει μια ομπρέλα, ένα διάβροχο, γιατί σχεδόν σίγουρα θα το χρειαστείς. Από την άλλη, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Και φυσικά, αν σε ενδιαφέρει περισσότερα, βρίσκεις στο nova.gr. Όσο για την μουσική μας σειρά, παίρνεις η αποκλειστικότητα Ήβη Αδάμου, Ξελογιάστρα, και παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: 5η 14 Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον δεύτερο ημιτελικό, μιλάει αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 για τον Τάσο Ριζόπουλο. 14 Μαΐου στις 6 Dan η Αντιγόνη τα λέει όλα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς. Έπαιξε, το απολαύσαμε μόλις στους 9.51 και σήμερα να πούμε, παιδιά, πως είναι Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, όπως και Διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Και αμέσως σε κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που καταγράφηκαν σαν σήμερα 12 Μαΐου, να πούμε πως το 1820 γεννιέται η Αγγλοϊταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα Florence Nightingale, που καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα. Αργότερα το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσίμεντο ποιείο που ονομάζεται Τιτάν, με την πρώτη μονάδα παραγωγής να εγκαθίσταται στην Ελευσίνα. Έπειτα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Όπως τέλος, το 1992 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος. Όσο για εμάς, εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για την δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και φυσικά όλες τις αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Καλημέρα και στην Βασιλική που πηγαίνει να κάνει τα μποτέ της για να βγαίνει πιο ωραία στα story που ανεβάζει.
3: Κάνουμε τα μποτέ μας, ναι, για να νιώθουμε, ναι, καλά, ναι. Για τα story έχουμε τα φίλτρα.
4: Ή το AI.
2: Δεν θα έβαλε μάλλον.
4: Μέχρι που θα φτάσει.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Καλημέρα λοιπόν, Βασιλική, καλό δρόμο.
3: Πολύ προσοχή αυτό με το AI, παιδιά. Τι μάστιγα. Σε λίγο θα ξέρουμε τι είναι αληθινό, τι είναι.
4: Δεν είναι τίποτα άλλο. Μετά σα βλέπουν και από κοντά. Ποιο είναι αυτό που ήταν να βαγωσώσει τη φωτογραφία από κοντά? Είναι σαν φουρνάρι. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο να το παίζει να φωτογραφίσει στο Instagram.
3: Όχι. Πάντω και φουρνάρι, δεν συγγνώμη, γλυκούτσικη.
4: Καλέ, όχι, Ελί, μόνο. Είτε η αγαπημένη μου κοινωνική ομάδα. Δεν το συζητώ, δεν το είπα υποτιμητικά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιο Χιλάκη Κοσμοράδιο ακούει.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, πείτε μου.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Πείστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κιμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κλείνει από σήμερα τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πιερία από τον κόμβο Μακρυγιάλου έως τον κόμβο Νέας Αγαθούπολης Μεθόνης λόγω εργασιών. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ξεκίνησε το νέο τριετές έργο καταπολέμησης κουνουπιών. Καβάλα. Νεκρός μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο. Στη φυλακή, οι δύο από τους 7 συλληφθέντες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ αποσπώντας τεράστια ποσά από τα θύματα τους. Χανταϊός. Θετικός διαγνώστηκε ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Με εμάς μαζί μέχρι και τις 4 ομορφαίνοντας παρέα το μεσημεράκι Τρίτης. Με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 951. Και αμέσως για όσους σας βρίσκω στο αυτοκίνητο να πούμε πως σχετικά καλά τα βλέπω τα πράγματα. Με κάποια προβλήματα στο κέντρο σε Εγνατία, Βαρδάρη και στη Λεωφόρο Νίκης στο φανάρι του Λευκού Πύργου. Όπως ελαφρώς επιβαρημένες Πολυτεχνείου, Μοναστηρίου 26 Οκτωβρίου, όπως και η Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα συνεχίζει να υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως και στα ανατολικά μικροπροβλήματα αυτή τη στιγμή σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Προφήτου Ηλία στην Πηλαία, όπως και στην Κωνσταντινού Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέρυξ της πόλης, στα Πεύκα έχουμε καθυστερήσεις, όπως και στο περιφερειακό κινητικότητα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι σχεδόν την έξοδο Μετεώρων και από την Άνω Τούμπα μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, όπως αντίστοιχα καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά, επίσης από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε λίγη υπομονή θα χρειαστεί σε κάποια σημεία αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους όσο για τη μουσική μας. Σειρά παίρνει αγαπημένος μου Αντώνιο με τραγουδάρα για ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Δεύτερης ώρας πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας στους 951.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Για όσους τυχόν δεν το γνωρίζετε ακόμα, να πούμε πως το Social House είναι ένα νέο και πολυτελές roof garden στην Θέρμη που ήρθε για να επαναπροσδιορίσει το casual dining και να προσφέρει μαγευτικά ηλιοβασιλέματα, ένα καφέ bar restaurant με θέα, τον θερμαϊκό που κυριολεκτικά κόβει την ανάσα σε ένα χώρο που συνδυάζει την premium αισθητική με την απόλυτη άνεση, αλλά και τα μοναδικά brands και τις εξαιρετικές προτάσεις casual dining με cocktails, με μαγικά έτσι, με θέα μαγικά ηλιοβασιλέματα. Οπότε αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε και τον σημερινό μας διαγωνισμό για δύο cocktails ή δύο ποτήρια κρασί με ένα πλατό λαντικών τυριών για να απολαύσεις με την παρέα σου στο Social House. Οπότε αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς διαγωνισμός και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982 951 951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν... όλα 10, νούμερο 5.
4: Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς.

0: έχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Αθήνεων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή υπάρχει κάτι για να δεις. Τον Μάιο, μια κάμπια πολύ πεινασμένη, έλμερο παρδαλός ελέφαντας και το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα. Και τον Ιούνιο επιστρέφει τον Γκρούφαλο για 2 παραστάσεις. Εισιτήρια στο more.com.

Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, έπαιξε δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Γεια σας, παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Και σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως ένα γιγάντιο ρουμπίνι 2,2 κιλών και 11.000 καρατίων βρέθηκε στην Μιανμάρ. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν βρεθεί ποτέ στη χώρα, η οποία φημίζεται παράλληλα για τους πολύτιμους λίθους της. Το γιγαντιό ρουμπίνι, λοιπόν, έχει μοβ κόκκινο χρώμα με κυτρινοπές αποχρώσεις και θεωρείται ότι έχει υψηλή ποιότητα χρώματος. Και αν και μικρότερο από ένα παρόμοιο ρουμπίνι 21.450 καρατίων που βρέθηκε στην ίδια περιοχή το 1996, προς το πρόσφατα ανακαλυφθέν πετράδι είναι πιο πολύτιμο λόγω του ανώτερου χρώματος της διάβγειας και της συνολικής ποιότητάς του. Επίσης, τα ρουμπίνια Μογκόκ, όπου βρίσκονται στην περιοχή Μανταλέι της Μιανμάρ, έχουν το περίφημο χρώμα που ονομάζεται αίμα περιστεριού και είναι τα πιο ακριβά στον κόσμο. Περισσότερα φυσικά βρίσκεις σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για την μουσική μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, παίζει δυνατά και αποκλειστικά αμέσως στους 951.

0: 5η 14 Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον δεύτερο ημιτελικό, μιλάει αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. 14 Μαΐου στις 6 Dan η Αντιγόνη τα λέει όλα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Γιώργος Σαμπάνης. Με ένα σουβλέμα τα απολαύσαμε παρέα στους 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά, μιας και η μέρα το απαιτεί, να πούμε ξανά πως το βραδάκι στις 10 έχουμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, όπου ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση, παιδιά. Οπότε όσοι θέλετε να ψηφίσετε ειδικά από το εξωτερικό, πόσο μάλλον βασικά μόνο από το εξωτερικό, ψηφίζετε το νούμερο 4 στους αριθμούς που θα ανακοινωθούν στο live. Αντίστοιχα, στον ημιτελικό της 5ης, η Αντιγόνη και τον Τζάλα θα διαγωνιστούν από την 1η θέση της σειράς εμφάνισης. Και κάπου εδώ επίσης να πούμε πως για πρώτη φορά από το 2022 οι κριτικές επιτροπές επιστρέφουν στη διαδικασία των ημιτελικών, διαμορφώνοντας έτσι μαζί με την ψήφο του κοινού το αποτέλεσμα για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, που φυσικά θα είμαστε εκεί και εγώ και ο Τάσος Ριζόπουλος για να σου μεταφέρουμε το κλίμα με live συνδέσεις και εκπομπές και φυσικά όλα όσα θα συμβούν πριν και μετά τον διαγωνισμό. Μακάρι να είμαστε εκεί οι νικητές. Από την άλλη, να πούμε πως με το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα, και αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για την μουσική μας, η Ιουλία Καλυμάνη με Εξόδεψες παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, έκπτωτος άγγελος, είναι τραγουδάρα και φυσικά η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9:51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω να πούμε πως από χθες Δευτέρα παρέα απολαμβάνουμε δύο ολοκέντρουγες αποκλειστικότητες εδώ και Μιχάλη Χατζηγιάννη, Φωτιά στη νύχτα, όπως και η Ήβη Αδάμου με τίτλο Ξενογιάστρα. Και φυσικά είσαι και μένεις μόνιμα κόσμο συντονισμένος, αφού εδώ παρέα απολαμβάνουμε όλες τις νέες αποκλειστικότητες. Από Δευτέρα επίσης μαθαίνω, παιδιά, ότι έρχεται και Δέσποινα Βανδύ με τίτλο Να μ' αγαπάς. Χαμός γενικότερα με τις αποκλειστικότητες αυτόν τον μήνα. Από την άλλη, καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ελληνική αποστολή και τον Ακύλα σήμερα το βράδυ. Νομίζω θα έχουμε μια εύκολη πρόκριση. Όσο για εμάς, κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μεσημέρι Τετάρτης, στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά παραμένει κόσμο συντονισμένο, γιατί έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε υπέροχα μαζί το επόμενο 2 ώρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο Γιώργος είναι σε αναζήτηση αυτοκινήτου. Κάποια στιγμή θα πάρεις. Αλλά πρόσεξε, Γιώργο. Ναι. Δεν θα πάρεις κόκκινο.
3: Κόκκινο δεν θα παίρνω ποτέ.
2: Γιατί το κόκκινο κοιτάζουν από πάνω τα περιστέρια και το λιγουρεύονται. Λέει, α, εδώ θα τα μολύσω.
4: Έχει φανεί από μελέτη ότι τα κόκκινα οχήματα δέχονται τα περισσότερα κουτσουλήματα πτηνών, πουλιών, βεβαίως.
3: Ναι, ναι. Έχουν αγαπημένο χρώμα για τα περιστέρια.
4: Προφανώς φαίνεται. Είναι ένα χρώμα που το βλέπουν και αυτά πολύ έντονα. Και σου λέει, ας ρίξουμε εδώ.
3: Ναι, ρε Τσούλα.
2: Ναι.
3: Μόνο τα περιστέρια το παθαίνουν αυτό.
4: Όχι, κι άλλα
3: και άλλα πράγματα. Άμα είναι ο γλάρος να φύγει με το κόκκινο, εκεί να δεις πρόβλημα. Και ή άμα είναι να έρχεται ο γλάρος με το μπλε και το περιστέρι με το κόκκινο. Ναι, εγώ διαλέγω κόκκινο, σε έρθει το περιστέρι, δεν πειράζει.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, ο Λούις Πατσαλίδης έρχεται στο Artbox Fargani Theater. Την 5η, 14 Μαΐου στις 9 και 4, παρουσιάζει την stand-up comedy παράσταση Πλην 30. Μια εκρηκτική παράσταση για δίαιτες, ηλικίες που δεν κρύβονται, οικογένεια, μουσική και αλήθειες που πονάνε από τα γέλια. Έχασε 30 κιλά, αλλά το χιούμορ του παραμένει extra extra large. Εισιτήρια στη more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Στη φυλακή ο 54χρονος ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς. Φθιώτιδα. Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία της τράπεζας στην Άνω τη Θωρέα. Survivor. 21χρονος παίκτης τραυματίστηκε από σκάφος ψαρεύοντας με ψαροτούφεκο. Υπέστη μερικό ακροτηριασμό. Ισπανία. Στη φυλακή γονείς που έκλεισαν τα παιδιά τους στο σπίτι για 4 χρόνια λόγω COVID. Νιγηρία. Τουλάχιστον 100 άμαχοι σκοτώθηκαν όταν στρατιωτικά αεροσκάφη βομβάρδισαν αγορά. ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τους Νίκο Βεζιρτζή, Βασίλη Οικονομίδη και Νίκο Μπουντούρη. Νέος πρόεδρος ανέλαβε ο Γιάννης Πετμεζάς.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Θα είναι λοιπόν σαν Δευτέρα, αλλά Δευτέρα δεν θα είναι. Αντώνης Ρέμος δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1, έτσι για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σουζού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 12 του Μάη, ο καιρός καταπληκτικός, καλοκαιρινός, καθόλου δροσερός, πάρα πολύ ζεστός. Πάρε καλού κακό όμως ένα μποφανάκι, γιατί ακόμη το βράδυ βγάζει μια ψυχρούλα και δεν θέλω να ξεγελαστείς και κυρίως δεν θέλω να μου συναχωθείς. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα εκνευριστείς, γιατί από ό,τι βλέπω χαλαρά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, με εξαιρέσεις όπως πάντα στον περιφερειακό προς δυτικά, Τριανδρία, 40 Εκκλησίες και Επταπύργιο, ενώ προς ανατολικά εκεί σε 424 και νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Αν μόλις έχεις χωλάσει από τη δουλειά και λες πώς θα γυρίσω σπίτι, θα κολλήσω στην κίνηση. Όχι, όχι. Χαλαρά τα πράγματα, θα γυρίσεις μια χαρά, θα βρεις και πάρκινγκ, σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια. Και η αλήθεια είναι ότι τώρα θέλω να κάνω μια εξομολόγηση. Δεν μου περνάς που να πάρει, ναι, ναι, σε σένα το λέω. Από τον Πανοκιά μου, αφιερωμένο με αγάπη στους 9, 5 και 1.

0: αρχίδι Αδάμου, ξελογιάστρα, το ακούσα αποκλειστικά στο Κοσμοράδι 95,1. Το τραγούδι είναι καλοκαιρινό, είναι τσίφτε τελέδικο, μας αρέσει πάρα πολύ και εννοείται θα το χιλιοχορέψουμε. Τώρα κοίτα να δεις. Αν χορεύεις και βάλεις το κινητό στην τσέπη και εκεί που ρίξεις μια φούρλα, πεταχτεί και το κινητό σε μια γωνία, πάει το κινητό. Δεν πειράζει όμως, δεν χαλάμε το vibe μας. Άστο το κινητό, άστο το κινητό, θα φτιάξεις. Συνέχισε εσύ να κάνεις τις φούρλες σου και να χορεύεις. Το κινητό θα το πάρεις μετά, θα το τυλίξεις σε μια κουβερτούλα να μην σου κρατήσει μούτρα και θα το πας στο Γερμανό και δεν θα χρειαστεί να το αφήσεις εκεί 2 με 3 εβδομάδες και να αγχώνεσαι και τα ανταλλακτικά. Στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε ότι περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% δηλαδή των βλαβών λύνονται επιτόπου. Είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης και ξενιάζεις. Επίσης ξενιάζεις όταν ακούς το δωρηφέρι. Γιατί ο δωρηφέρις μας φτιάχνει τη διάθεση, οπότε αυτό ακριβώς θα κάνουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Διονύσης Χινάς.
4: Τίτλος:
5: Δεν είναι σπίτι σου.

τα βρήκε. Θοδωρή Φέρη στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και σήμερα, Τρίτη 12. Ναι, 12, σωστά καλά το λέω. 12 του Μάη, λέμε χρόνια πολλά στο Γερμανό. Τη Γερμανία, τον Επιφάνιο και την Επιφανία που έχουν την ονομαστική του εορτή. Και είναι και Διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνή ημέρα νοσηλευτών και ημέρα τη Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Η ημέρα τη Πανσελίνου του Μαΐου, λοιπόν, είναι η ιερότερη γιορτή για του βουδιστέ, καθώ την Πανσέλινο του Μαΐου το έτος 623 π.Χ. γεννήθηκε σύμφωνα με τους θρύλους ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας, ο ιδρυτής φυσικά, μία από τις αρχαιότερες θρησκείες του κόσμου, και επίσης την ημέρα αυτή γιορτάζεται και η φώτιση του Βούδα, Νιρβάνα δηλαδή, αλλά και ο θάνατός του Πανιρβάνα. Έτσι λοιπόν, εμείς προχωράμε αμέσως σε αναβίση. Καμία σχέση με αυτό που έλεγα, δεν έχει καμία σημασία. Είναι αστείο, φυσικά στους 9, 5 και 1.

γουλιάς λοιπόν και ακούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι, πιες μια γουλιά νερό, γιατί τώρα που ανοίγει ο καιρός και η θερμοκρασία ανεβαίνει, ξέρω ότι πρέπει να ενυδατώνεσαι λίγο παραπάνω. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόηζη, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ραδιού Σουσού. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 και για περάστε, για περάστε λίγο από το Viber στο 6982-951-951 για καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς ή φωτογραφίες από τα πράγματα που κάνεις και αγαπάς πολύ, όπως ο Δημήτρης, ο καλλιτέχνης, ο οποίος κάθε φορά με ενημερώνει για την πορεία των πινάκων ζωγραφικής που δημιουργεί, και αυτός που βλέπω μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Τα φιλιά μου στο Βαγγέλη από την Κοζάνη, στον Αντώνη, ο οποίος μας ακούει εικάζω από τη δουλειά, 6982-951-951 για τα δικά σου μηνύματα, και 4 πήγε, ή μάλλον πήγε 4 και 44. Δεν έχει καμία σημασία, πάμε για μαζό.

5η 14 Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον δεύτερο ημιτελικό, μιλάει αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. 14 Μαΐου στις 6 Dan η Αντιγόνη τα λέει όλα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Τι καλός άνθρωπος, τι ωραίος καλλιτέχνης, διαχρονικός, υπέροχος Νίκος Βέρτης. Τι να πω, τι άλλο να πω δηλαδή για αυτό τον καλλιτέχνη. Θα σου πω απλά ότι έτσι κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό. Δήμητρα Καβαλάρη στο Κοσμοράδιο 95,1 και στο δικό σου ράδιο Σουσού. Και αν το κινητό σου κάνει νερά ή αν το κινητό σου πέσει μέσα σε νερό, γιατί άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε, ποτέ δεν ξέρεις, μπορείς να το πας στο Γερμανό. Ή μάλλον όχι μπορείς, πρέπει να το πας στο Γερμανό, γιατί εκεί δεν χρειάζεται να το αφήσεις ένα μήνα και να περιμένεις. 2 στις 3 επισκευές γίνονται άμεσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή με εξουσιοδοτημένο σέρβις, με επιστοποιημένους τεχνικούς, με σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Αμέ, έτσι λοιπόν θα έχεις ένα κινητό GG για να μπορείς να μας ακούς μέσω των εφαρμογών μας ακόμα και από την άλλη άκρη του κόσμου. Εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα για να περάσουμε καταπληκτικά.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πόσο καιρό έχω να κάνω διακοπές? Κάθε 2 μήνες, ναι, τι.
3: Μην μιλάς εσύ.
2: Τι.
3: Μην μιλάς εσύ.
4: Τι μιλάς, δεν είναι απαραίτητο.
2: Στη Σάββο πήγα μέσα στο Σαββατοκύριακο που ήταν.
3: Λίγο ήταν, ναι.
5: Δεν πιάνεται το Σαββατοκύριακο, Μιράντα μου, δεν το
2: πιάνεται. Πρέπει να πάρεις άδεια Δευτέρα, Παρασκευή.
5: Άμα δεν φάμε χωσέ εμείς, ο Μάνος δεν πιάνει το πήγε διακοπές.
2: Αυτό. Μετά θα πάρεις εσύ, Γιώργο, για να μειώσεις το στρες της δουλειάς, καταλαβες.
5: Που μου έχεις προκαλέσει εσύ.
2: Εγώ δεν έχω προκαλέσει κανένα
5: τίποτα. Χαρά μου έχεις προκαλέσει.
2: Γιατί εγώ θα σου πω αν μου έχεις προκαλέσει.
3: Να σου πω τι είπες, ανά 2 μήνες.
2: Ναι. Ανά 2 μήνες τουλάχιστον για να διατηρούμε την ψυχική μας υγεία.
3: Οι έρευνες όμως δεν μας λένε τα λεφτά για το ανά 2 μήνες. Ναι.
2: Άρα, θα βρούμε. Ο Γιώργος δεν θα πηγαίνει γιατί λέει δεν έχει λεφτά. Ναι. Οπότε θα πηγαίνουμε εμείς Μιράντα παραπάνω. Θα πάρουμε και του Γιώργου.
3: Πήγες σε διακοπή τώρα.
5: Σα χρωστούσα, είστε πολύ καλά.
3: Εγώ είμαι για καλό. Άρα, το λέω.
2: Εμείς είμαστε η burnout, Μιράντα.
5: Εσύ είσαι καμένος από παλιά, εγώ στο λέω. Εσύ πότε θα το καταλάβεις με το ζήτημα. Εσύ δεν πήγες προχθές στην Ελασσόνα.
2: Σε
3: ποια Ελασσόνα για διακοπή.
2: Ωραία, ωραία, Ελασσόνα κυρίες και κύριοι. Υπέροχη.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε κυμάς ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,79. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 2,99 το κιλό. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,49. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια μόνο με 1,49. Παγωτό Χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και τον γκρέμισε. Εργασίες φράγησης ασφαλτικού στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης Έβεσας στη γέφυρα Γαλλικού ποταμού στο ρεύμα προς Χαλκιδόνα. Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. 2 ελαφρά τραυματίες από την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους. Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 40 παράνομων μεταναστών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Γαλλία. 2 νεκροί και 3 τραυματίες από πυροβολισμού στην Νίκαια.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκοπύργιο Σπύρα.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έχει μάθει, μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης, και έτσι λοιπόν με κάτι που μας ανεβάζει τη διάθεση ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στους 9, 5 και 1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, αυτό είναι το δικό σου ράδιο σου μέχρι τις 6 και ο φίλος Αναπτήρ μας στέλνει καλησπέρες και από το χωράφι. Και κάτσε να δω τι έχουν τα δέντρα, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν έχω ιδέα. Τι βλέπω, κεράσια, βλέπω ντοματίνια, βλέπω πώς φαίνεται το παιδί που δεν έχει μεγαλώσει σε χωριό. Κάτι βλέπω πάντως που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό που βλέπω καλύτερα από το χωράφι είναι η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Εκεί στο περιφερειακό έχουμε καθυστερήσεις προς ανατολικά, λίγο πριν και λίγο μετά το 424, ενώ μικροκαθυστερήσεις παρατηρούμε σε Κωνσταντίνου Καραμαλή αλλά και στη Λεωφόρο Νίκης. Κατά τα άλλα, πολύ χαλαρή ροή στους δρόμους της πόλης. Ο καιρός καταπληκτικός, έχει ζέστη και όποιος αντέξει και εμείς θα καψουρευτούμε. Δεν θέλουμε να βρέχει, δεν χρειάζεται να βρέχει για να καψουρευόμαστε. Εμείς καψουρευόμαστε και στον τάλα ήλιο. Τελικά δεν αξίζει. Νατάσα Θεοδωρίδου, και γυρνάμε πίσω στο 2007 στους 9, 5 και

0: Νέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: αγαπώ, θα αγαπάς, είπε...
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Αυτό το τραγούδι πάντα στο τέλος νιώθω ότι θέλει ένα αναστεναγμό. Αχ, μάτια μου, δεν με αγαπούσες. Γιώργος Ζαμπάνης στο Κοσμοράδιο 95,1. Και μιας και σήμερα καψουρεύτηκαμε λίγο παραπάνω, το ήθελα και εσύ, το ξέρω ότι το ήθελες και εσύ. Τι θέλεις να φάμε, κάτι να μας έτσι ανοίξει λίγο η όρεξη, γιατί θα κάνουμε προθέρμανση. Πότε λοιπόν μία γεύση γίνεται εμπειρία? Όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Κατάλαβες τώρα πώς ταιριάξα εγώ την καψούρα? Έχουμε λοιπόν τη νέα πίνσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου και συναντά τη δροσερή Green Lemon Lime. Το αποτέλεσμα από τις 14 Απριλίου έχει αρχίσει και κυκλοφορεί πίνσα Μαργαρίτα Lime και έχει δώρο μία Green Lemon Lime των 330 ml. Όμως μαζί μου δεν θέλω να σκέφτεσαι τα κόστη. Θέλω μόνο να σκέφτεσαι ότι θα πάρεις το κινητό στα χέρια σου και θα δηλώσεις συμμετοχή για να κερδίσεις δύο πίτσες 8 τεμαχιών Biaga Italian Fan με Φιλαδέλφια από την Pizza Fan. Θέλω να μου στείλεις τη λέξη δώρο μαζί με το ονοματεπώνυμό σου στο 69 829 51 951. Καλή επιτυχία!

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ζω σ' αυτό. Βάλε στα χείλη σου κραγιόν.
1: Βάλε στα χείλη σου κραγιόν, όπως λένε οι αγαπημένες μέλισσες στο Κοσμοράδιο 95,1. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι ο διαγωνισμός για τον νικητή για τις δύο πίτσες από την Pizza Fan μόλις ολοκληρώθηκε. Συγχαρητήρια στη Βασιλική, που είναι η νικήτρια. Τώρα, αν προσπάθησες να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό και δεν τα κατάφερες γιατί το κινητό σου κόλλησε και το κινητό σου γενικά τον τελευταίο καιρό κολλάει, θα σου προτείνω και σου συστήνω ανεπιφύλακτα να το πας στον Γερμανό. Γιατί πέραν το ότι έχουν γνήσια ανταλλακτικά και εξουσιοδοτημένο σέρβις, δύο στις τρεις περιπτώσεις επισκευάζονται απευθείας στο κατάστημα. Οπότε μπορείς να προλάβεις τον διαγωνισμό της επόμενης ή της μεθεπόμενης ώρας. Ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως, αυτό που ξέρω με σιγουριά να σου πω είναι ότι είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και θα είμαι εδώ για άλλα 15 λεπτά στους 9, 5 και 1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να εργοπεθαίνεις.

5η 14 Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον δεύτερο ημιτελικό, μιλάει αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. 14 Μαΐου στις 6 Dan, η Αντιγόνη τα λέει όλα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος ο Μπέργης, αυτά τα χίλια στο Κοσμοράδιο 95,1 σε ένα καταπληκτικό live, έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 και έχεις ακόμη δρόμο για χορούς, για καψούρες, για νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και αν πείνασες και αν δίψασες, γιατί η αλήθεια είναι εγώ τα έχω πάθει και τα δύο. Θέλω να σου πω ότι στο Box Delivery App μπορείς να βρεις χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα, μενού 5 ευρώ, κόμπο προσφορές και σε λίγο problem solved. Ξεκίνα λοιπόν τις παραγγελίες, μάζεψε πόντους σε κάθε μία και εξαργύρωσε τους ευρώ για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε μα κάθε φορά. Αν θέλεις γεμίζεις και το ψυγείο παραγγέλνοντας τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και είσαι GG. Έτσι λοιπόν υποδεχόμαστε τον Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τετάρτη είναι αύριο, σωστά. Ναι, Τετάρτη στις 4 όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Καλημέρα και στην Βασιλική που πηγαίνει να κάνει τα μποτέ της για να βγαίνει πιο ωραία στα story που ανεβάζει.
3: Κάνουμε τον μποτέ μας για να νιώθουμε καλά. Ναι. Για τα story έχουμε τα φίλτρα.
4: Το AI.
3: Βέβαια.
2: Δεν θα έβαλε άλλο.
4: Μέχρι πού θα φτάσει.
2: Ναι, σωστά. Καλημέρα λοιπόν, Βασιλική, καλό δρόμο.
3: Πολύ προσοχή αυτό με το AI, παιδιά. Τι μάστιγα. Σε λίγο θα ξέρουμε τι είναι αληθινό, τι είναι.
4: Δεν είναι τίποτα άλλο. Μετά σα λέμε και από κοντά.
3: Ναι.
4: Ποιο είναι αυτό που ήταν να βαγωσώσει τη φωτογραφία. Από κοντά είναι σαν φούρναρη. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο να το παίζει να φωτογραφίσει στο Instagram.
3: Όχι. Πάντω και φουρνάριδε, συγγνώμη, γλυκότσικη.
4: Καλέ, όχι, αλλή μόνο. Είτε η αγαπημένη μου κοινωνική ομάδα. Δεν το συζητώ, δεν το είπα υποτιμητικά.
1: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Κυρίε και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένα ακόμη άνθρωπο που δεν ακούει ράδιο.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Κλείνει από σήμερα τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πιερία από τον κόμβο Μακρυγιάλου έως τον κόμβο Νέας Αγαθούπολης Μεθόνης λόγω εργασιών. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ξεκίνησε το νέο τριετές έργο κατά πολέμησης κουνουπιών. Καβάλα. Νεκρός μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο. Στη φυλακή, οι δύο από τους 7 συλληφθέντες που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ αποσπώντας τεράστια ποσά από τα θύματα τους. Χανταϊός. Θετικός διαγνώστηκε ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου και είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision με τον Ακύλα. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα, φέρτο. Θα πούμε πάρα πολλά. Ετοιμαστείτε. Θα κάνουμε και προβλέψεις, προγνωστικά. Άλλωστε, γιατί να βγαίνω σε ξένα, είναι αυτό που λένε αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις. Με είδα το πρωί στην Κατερίνα Καιρούγιου. Κάναμε θρίαμβο σήμερα σαν Κοσμοράδιο στην καινούργια, έτσι. Και μίλησε μόνο στο Κοσμοράδιο, είναι το διαπιστευμένο ραδιόφωνο της EBU για τη Eurovision. Όλα τα μαθαίνεις εδώ και την Πέμπτη έρχεται λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision η Αντιγόνη για να μας τα πει όλα. Ετοιμαστείτε, έχουμε αποκλειστικά πολλά. Έχουμε και διαγωνισμούς, έχουμε και κίνηση στους δρόμους. Καλά είναι τα πράγματα. Στο μόνο σημείο που έχει αρκετή κίνηση είναι στο ύψος της Πηλαίας από ανατολικά προς δυτικά. Εκεί λίγο προσοχή. Όσο είστε εδώ, θα περνάτε καταπληκτικά. Όσο αποσυντονιστείτε, θα χάσετε τα δώρα του διαγωνισμού στις πρώτες μεταδόσεις. Όλο λείπεις, λέει Δέσποινα Βανδύμη, λείψει κανείς μέχρι τις 8. Έχω πολλές ειδησούλες. Μετά έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος, έρχεται η Νατάσα Θοδωρίδου. Έρχονται τα καλύτερα και μην εδώ, έχω και διαγωνισμό.

0: έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus, 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus, 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus, 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Διονύσης Χινάς.
2: Τίτλος:
1: Δεν είναι σπίτι σου.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Να βλέπεις τη θάλασσα. Να απολαμβάνεις τον καφέ ή το κοκτέιλ σου. Να απολαμβάνεις μεσογειακές γεύσεις. Blue Carpet Suites. Πανέμορφες σουίτες με πριβέ πισίνα μπροστά στη θάλασσα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Beach Bar και φαγητό στο εστιατόριο Κανέλα, προσβάσιμο για όλους. Blue Carpet Suites στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μάθε τα πάντα στο bluecarpetsuites.gr.
3: Opening 29 Απριλίου.

λέει η Κατέρινα Λιόλιου, λογαριασμός που κάνει θράψη η Κατέρινα Λιόλιου και στην Αθήνα. Τέλειωσε εμφανίσεις εδώ, ήταν να φύγει στην Αυστραλία, έγιναν όλα αυτά που συνεχίζουν να γίνονται ανάμεσα στο Ιράν, την Αμερική και όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί που ακυρώθηκαν πολλές πτήσεις, ακύρωσε και τις συναυλίες που είχε προγραμματισμένες στην Αυστραλία. Πού να περνούσε η κοπέλα, δεν μπορούσε να πετάξει τότε που ήταν οι συναυλίες. Και αποφασίσαν να πάνε στο Ρωμαίο. Δεν ήταν προγραμματισμένο. Κάνω μια ανακαίνιση, ξεκίνησε το κορίτσι και σαρώνει. Σαρώνει στην κυριολεξία. Σαρώνει και ο Πέτρος Ιακωβίδης με τη Ριαλνίδου που τελείωσαν από εδώ, κατέβηκαν στην Αθήνα, αλλάξανε χώρο και πάνε σούπερ. Και πάμε να απολαύσουμε Πέτρο Ιακωβίδη. Αποτυπώματα. Έχουμε και καινούριο Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι όπως έχουμε και καινούργια Ήβη Αδάμου. Τι ξελογιάστρα είναι αυτή η Ήβη Αδάμου. Έρχεται σε λίγο σε πρώτη μετάδοση στο Κοσμοράδιο 95,1. Υπομονή, γιατί το ζητάτε.

Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε. Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 5η 14 Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον δεύτερο ημιτελικό, μιλάει αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. 5η 14 Μαΐου. Στις 6 Dan, η Αντιγόνη τα λέει όλα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Λοιπόν, ετοιμαστείτε την Πέμπτη, λίγο πριν ανέβει στο δεύτερο ημιτελικό, δηλαδή 10 η ώρα Ελλάδος, 9 η ώρα Αυστρίας, γιατί η Αυστρία είναι μία ώρα πίσω. Γύρω στις 7 η Αντιγόνη θα μιλήσει σε εμάς, παιδιά, αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Δεν έχει μιλήσει πουθενά άλλου. Έτσι κι αλλιώς και το ΡΙΚ και η ΕΡΤ απαγορεύουν να γίνονται συνεντεύξεις. Ναι, είναι πολύ καλά, ακούστε. Μόνο όταν είναι όλοι μαζί. Γι' αυτό δεν βλέπετε αποκλειστική συνέντευξη του Ακύλα ή αποκλειστική συνέντευξη της Αντιγόνης. Μόνο εδώ. Έρχεται λοιπόν η Αντιγόνη και θα μιλήσει για τη διάσημη μητέρα της. Διότι αν δεν το γνωρίζετε, η μαμά της Αντιγόνης είναι πώς είναι εδώ, ας πούμε, ο Πετρετζίκης. Πώς ήταν εδώ η Βέφα Αλεξιάδου. Είναι η πιο διάσημη τηλεοπτική μαγείρισα της Μεγάλης Βρετανίας. Μιλάει για τη μητέρα της, μιλάει για τον πατέρα της, μιλάει για τη συμβουλή που της έδωσε η Ελένη Φουρέιρα, για το τι είπε η Έλληνα Παπαρίζου, για τη σχέση της με τον Ακύλα. Μία συνέντευξη που θα συζητηθεί, πιστέψτε με. Πέμπτη λοιπόν, η Αντιγόνη, η εκπρόσωπος της Κύπρου, έρχεται και μας τα λέει όλα πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για το δεύτερο ημιτελικό. Σε λίγο, έχω Ακύλα. Μόνο εδώ.

0: σε άφησε το χθες και δεν είναι άλλος από τον Νίκο Βέρτε εδώ στο 95,1 και το Κοσμοράδιο. Είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος και πάμε για τα στοιχήματα. Λοιπόν, σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός. Φαβορεί η Φιλανδία μαζί με την Ελλάδα να περάσουν πρώτες στο σημερινό ημιτελικό. Σήμερα στην Κατερίνα Καινούργη είπα το εξής. Αν στην ψηφοφορία σήμερα των επιτροπών, γιατί χθες ψήφισαν οι επιτροπές και σήμερα βγαίνει και το τηλεφώνημα, είναι 50-50. Αν κερδίσει ο Ακύλας στον πρώτο ημιτελικό, τότε είναι πολύ πιθανό να το σηκώσουμε το Σάββατο. Αν δεν κερδίσει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό συγκρατημένη αισιοδοξία. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα περάσει η Μολδαβία, θα περάσει το Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα, παίζω και το Σαν Μαρίνο εγώ. Η Κροατία σίγουρα την έχω μέσα. Όλα τα υπόλοιπα είναι μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας από τον πρώτο ημιτελικό. Περισσότερα για το διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision για τον πρώτο και δεύτερο ημιτελικό κάνει υπομονή σε λίγο έρχεται και διαγωνισμός. Πού θα βρεις καλύτερα? Πουθενά αλλού.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Ο Γιώργος είναι σε αναζήτηση αυτοκινήτου. Κάποια στιγμή θα πάρεις. Αλλά πρόσεξε, Γιώργο. Ναι. Δεν θα πάρεις κόκκινο.
3: Κόκκινο δεν θα παίρνω ποτέ.
2: Γιατί το κόκκινο, κοιτάζουν από πάνω τα περιστέρια και το λιγουρεύονται. Λέει, α, εδώ θα τα μολύσω.
4: Έχει φανεί από μελέτη ότι τα κόκκινα οχήματα δέχονται τα περισσότερα κουτσουλήματα πτηνών, πουλιών βεβαίως.
3: Ναι. Έχουν αγαπημένο χρώμα για περιστέρια.
4: Προφανώς φαίνεται. Είναι ένα χρώμα που το βλέπουν και αυτά πολύ έντονα. Και σου λέει, ας ρίξουμε εδώ.
3: Ναι, δεν σούλα.
2: Ναι.
3: Μόνο τα περιστέρια το παθαίνουν αυτό.
4: Όχι, κι άλλα
3: περιστέρια. Άμα είναι ο γλάρος να φύγει με το κόκκινο, εκεί να δεις πρόβλημα. Και ή άμα είναι να έρχεται ο γλάρος με το μπλε και το περιστέρι με το κόκκινο, εγώ διαλέγω κόκκινο. Σε έρθει το περιστέρι, δεν πειράζει.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενο σκύλου, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
6: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες, γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
7: θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
8: Group Therapy, της Πέννης Φυλακτάκη.
9: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
8: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
9: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
8: Σας περιμένουμε.
1: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς. Αν κάποια μέρα ψάξεις να με βρεις.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έλα Άννα, απόλυτη, έλα θεότητα εδώ σε 95,1 και το Κοσμοράδιο, Τάσος Ριζόπουλος. Θα λέμε όμορφα χαροπά, λέμε και εκείνη στους δρόμους αμέ. Εντάξει παιδιά, σχέση με την προηγούμενη ώρα, όπως λέω πάντα, σε σχέση με την προηγούμενη ώρα, η κίνηση είναι καλύτερη. Δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε στο περιφερειακό πριν, γιατί ανατολικά προς δυτικά γινόταν χαμούλης. Τώρα είναι μια χαρά. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα. Έρχεται και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ολοκαίνουργος, αποκλειστική μετάδοση. Έρχεται και ο διαγωνισμός, έρχονται και τα στοιχήματα για το πρώτο και δεύτερο ημιτελικό. Και έρχονται αυτά που δεν φαντάζεσαι. Είπαμε, Πέμπτη, αποκλειστική συνέντευξη Αντιγόνη λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision. Από τις επόμενες μέρες, δηλαδή από το πρωινό σήμερα, είχαμε ζωντανές συνδέσεις με τη Βιέννη και Παρασκευή ζωντανά. Και ο Βασίλης Χαροκόπος και εγώ από τη Βιέννη, μέσα από το Press Center, διότι το Κοσμοράδιο είναι το μοναδικό ραδιόφωνο που πήρε διαπίστευση από την EBU, τη διοργανώτη του θεσμού της Eurovision, και θα βγάζουμε ζωντανά live εκπομπές. Θα γίνει χαμός. Ετοιμαστείτε, το Κοσμοράδιο πάει Eurovision. Τέλεια.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ρίχτα, ρίχτα σε πρώτη μετάδοση φωτιά στη νύχτα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 με αγαπημένο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Λοιπόν, στοιχήματα για σήμερα. Πώς δίνουν τα στοιχηματικά γραφεία τον πρώτο ημιτελικό? Φιλανδία και Ελλάδα περνάνε οι δύο πρώτες χώρες με 97% σιγουράκι. Το Ισραήλ αμέσως μετά θα ακολουθήσει με 96%, η Σουηδία με 95%, η Μολδαβία με 94%, η Κροατία, που εμένα μου αρέσει και της Κροατίας, όπως και το Ισραήλ, με 93%, η Σερβία με 80%, αυτή είναι η εφτάδα. Εδώ τώρα εγώ, τα στοιχηματικά γραφεία δίνουν την Πολωνία, ναι, οριακά να περνάει, τη Λιθουανία και την Πορτογαλία. Την Πορτογαλία εγώ δεν τη δίνω να περνάει. Εγώ δίνω πιο πιθανό είναι να περάσει το Σαν Μαρίνο, κατ' εμέ, και η Εστονία. Μη σου πω και το Μαυροβούνιο. Και να μείνει έξω η Πορτογαλία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Είδομεν. Πάντως σιγουρά και είναι ο Ακύλας, η Φιλανδία, το Ισραήλ, η Σουηδία, η Μολδαβία, η Κροατία. Μέχρι εκεί θεωρώ εγώ σιγουρά και όλα τα άλλα είναι ρευστά. Σε λίγο θα σου πω και για το δεύτερο ημιτελικό, βέβαια θα μας τα πει και την Πέμπτη η Αντιγόνη που θα έρθει να μας τα πει όλα.
1: Δέσποινα Μοιραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορομοκόκκινο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών,
2: ναι,
3: και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα δέκα. Νούμερο 5.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα, το Αιγαίο.

0: αγαπώ, θα αγαπάς.
1: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άστο σου λέω, έρχεται ο Αντώνης Ρέμος και ετοιμάζει συναυλιάρα το Σεπτέμβριο. Έρχεται και ο Μαζονάκης πιο μπροστά, έρχεται και ο Οικονομόπουλος, έρχεται και η Καλυμάνη. Έρχονται όλοι με χορηγία Κοσμοράδιο 95,1. Δεν το συζητώ. Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε. Συνεχίζει Νατάσα με το Σάκη Ρουβά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, τελευταία εβδομάδα είναι για την Πέγκη Ζήνα. Επίσης, πήρε παράταση ο Πανταζής με την Άντζελα, με την Κόνη Μεταξά, με τον Άρη Πετράκη, με την Έλληνα Τσαγρινού, όπου ήμουν και εγώ στο σχήμα σαν DJ, αλλά λόγω ενημέρωση υποχρεώσεων, εγώ Παρασκευή, Σάββατο θα είμαι πάνω. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο Ακύλα, φέρτο. Αυτά είναι τα σχήματα που γνωρίζουν τεράστια επιτυχία και συνεχίζουν ακάθεκτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξέχασα κανένα. Άμα ξέχασα, με συγχωρήσουν. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, είπα για Νατάσα Θεοδωρίδου να βρεθούμε. Πάμε να την απολαύσουμε μέσα τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1. Οπα!

0: Θοδωρής Φέρης, το παίρνω πάνω μου. Έρχεται αποκλειστική συνέντευξη σε λίγες μέρες του Θοδωρή Φέρη. Ο Θοδωρής δεν κάνει συνεντεύξεις, σπάνια μιλάει. Έρχεται όμως σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική εκπομπή και σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική συχνότητα και μας λέει πολύ ωραία πράγματα. Ετοιμαστείτε. Αυτό την άλλη εβδομάδα. Προς το τέλος της άλλης εβδομάδας. Γιατί θα μου πεις, γιατί αυτή την εβδομάδα προστατεί Eurovision και την άλλη εβδομάδα στις αρχές, αν το πάρει ο Ακύλας, Δευτέρα Τρίτη με τον Ακύλα θα ασχολούμαστε. Αλλά για να περάσει αυτή η εβδομάδα και να έρθει η επόμενη που θα έρθει ο Φέρης, προηγείται Eurovision. Και όταν έχεις Eurovision, το ραδιόφωνο της Eurovision που τα ξέρει όλα, βρίσκεται παντού και μαθαίνει τα πάντα με αποκλειστικές συνεντεύξεις, είναι το Κοσμοράδιο. Για του λόγου το αληθές.
1: 5η 14 Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον δεύτερο ημιτελικό, μιλάει αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. 14 Μαΐου στις 6 Νταν η Αντιγόνη τα λέει όλα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: βρε Νίκο Οικονομόπουλο, πού θα πας και στη Θεσσαλονίκη θα έρθεις και συναυλία θα κάνεις με το Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνεις Άννα Κεφαλά?
1: Τι?
0: Σκίζει η εκπομπή σου, έχω μάθει. Πες και εσύ το ίδιο για μένα. Σκίζει. Ναι, γιατί έχουμε διευθυντή που κάνει και έντιμα πρόγραμμα, Χρήστος Πολυχρονιάδης, ο θεότατος. Λοιπόν, έλα να αναλάβει σκητάλιση τώρα για το επόμενο διωράκι. Εμείς αύριο Θεού θέλοντος και ωραίο επιτρέποντος, 6 ώρα θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω εισμονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα save μου, kiss, bye!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Πόσο καιρό έχω να κάνω διακοπές? Κάθε δύο μήνες. Ναι, τι.
4: Μην μιλάς εσύ.
3: Τι
5: μιλάς, δεν είναι απαραίτητο.
3: Στη Σάμο πήγα μέσα στο Σαββατοκύριακο που ήταν.
4: Λίγο ήταν.
6: Δεν πιάνεται το Σαββατοκύριακο, Μιράντα μου.
3: Δεν πιάνεται. Πρέπει να πάρεις άδεια Δευτέρα Παρασκευή.
6: Άμα δεν φάμε χωσέ εμείς, ο Μάνος δεν πιάνεται το πήγε διακοπές.
3: Μετά θα πάρεις εσύ, Γιώργο, για να μειώσεις το στρες της δουλειάς. Καταλαβες.
6: Που μου έχεις προκαλέσει εσύ.
3: Εγώ δεν έχω προκαλέσει κανένα τίποτα.
6: Μια χαρά μου έχεις προκαλέσει.
3: Γιατί εγώ θα σου πω αν μου έχεις προκαλέσει.
4: Να σου πω τι είπες ανά δύο μήνες. Ναι.
3: Ανά δύο μήνες τουλάχιστον για να διατηρούμε την ψυχική μας υγεία.
4: Οι έρευνες όμως δεν μας λένε τα λεφτά για το ανά δύο μήνες για
3: να βρούμε. Ο Γιώργος δεν θα πηγαίνει γιατί λέει δεν έχει λεφτά. Ναι. Οπότε θα πηγαίνουμε εμείς μοιράτα παραπάνω. Θα πάρουμε και του Γιώργου.
4: Πήγες σε διακοπή τώρα.
6: Σα χρωστούσα, είστε πολύ καλά.
4: Εγώ είμαι για καλό, το λέω.
3: Εμείς είμαστε η burnout, Μιράντα.
6: Εσύ είσαι καμένος από παλιά, εγώ στο λέω. Εσύ πότε θα το καταλάβεις είναι το ζήτημα. Εσύ δεν πήγες προχθές στην Ελασσόνα?
3: Σε δεν πήγες.
4: Ελασσόνα για διακοπή.
3: Ωραία, Ελασσόνα κυρίες και κύριοι, υπέροχη.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
7: 20 χρόνια εμπειρίας και γνώσης υπέρ της φύσης. Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Ευθύνη μας είναι η καθαριότητα και η διαμόρφωση των ακτών με σεβασμό στο περιβάλλον και τη φύση. Αναλαμβάνουμε δήμους, ξενοδοχεία, beach bar, εξοχικές κατοικίες και βίλες σε όλη την Ελλάδα. Έδρα μας η Χαλκιδική. Τηλέφωνα 6977 436 129 και 6977 049 650. Καθαρισμός ακτών Μαραγκός Γεώργιος, Μουντάκης Γεώργιος. Φυσικά, πάντα με τα νερά σας.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

αγαπούσες και Γιώργος Σαμπάνης για το ξεκίνημά μας, εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε για τις επόμενες δύο ώρες ανάμεταξύ μας, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε. Για πάμε να δούμε. Για αρχή, τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τώρα με τα πόδια που ερχόμουν πάντα στο κέντρο, ψιλοχαλαρά τα βλέπα τα πράγματα. Στα δυτικά τώρα, βέβαια, θα ξεκινήσουμε από εκεί. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις κλασικά στην εσωτερική περιφερειακή, μπαίνοντας στον κόμβο της Μακρυγιάννη. Ενώ επίσης μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια της Μίκη Θεοδωράκη μέχρι και τον Βαρδάρη εκεί στην Διασταύρωση. Τώρα, στα υπόλοιπα σημεία μέσα στο κέντρο, χαμηλές ταχύτητες γύρω από την Αγία Σοφία, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους μεγάλους δρόμους. Κίνηση στα φανάρια γύρω από την Χάνθ, ενώ στα ανατολικά έχουμε κίνηση στην Παπαναστασίου στο ρεύμα προς το κέντρο, ενώ ακόμη πιο πέρα στη Μεγάλη Διασταύρωση του Φίνικα υπάρχει μποτιλιάρισμα. Οπότε δύσκολα τα πράγματα εκεί. Υπομονή, περιφερειακός είναι καθαρός και στα δύο ρεύματα. Και το Αιγαίο είναι εδώ με την αναβύση δυνατά. Αμέσως τώρα εννοείται στους 95 και 1.

0: Αρχιτά εγώ μαζί σου, πάνω σκιάμος και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και είναι και κάποιες φορές που ξέρετε φτάνουμε σε αυτό το σημείο που πρέπει να πούμε αρκετά, αλλά μάλλον δεν το καταλαβαίνουμε, χρειαζόμαστε κάποιο πολύ περισσότερο χρόνο για να το αποδεχτούμε και εν τέλει να πάρουμε αυτή την απόφαση που πρέπει πια να πούμε αρκετά και να το δείξουμε και εμπράκτος. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10 με πολύ ωραίες μουσικές και απόψε. Λοιπόν, έχουμε για τη συνέχεια και Ελένη Φουρέρα και Αντώνη Ρέμο και ήδη Αδάμο αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση, οπότε θέλω να μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες. Έχουμε χαμό και απόψε, οπότε καταλαβαίνετε θα είναι ένα βράδυ μαγικό και πάρα πολύ όμορφο και με σούπερ διαγωνισμό. Όλα αυτά τα ωραία πάντα στους 95,1. Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Το TEDx Universe Macedonia επιστρέφει για 12η χρονιά πιο ηχηρό από ποτέ.
4: Ιδέες που εμπνέουν, 12 μοναδικοί ομιλητές, 3 performances που ξεσηκώνουν και μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
3: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και γίνε μέρος του. 16 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής, αίθουσα 1.
4: Μάθε περισσότερα στο www.tedxuniversemacedonia.com.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η γιορτή της Άνοιξης στο Θέατρο Αθήνεων. Κάθε Σάββατο και Κυριακή υπάρχει κάτι για να δεις. Τον Μάιο, μια κάμπια πολύ πεινασμένη, έλμερο παρδαλός ελέφαντας και το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα. Και τον Ιούνιο επιστρέφει το Γκρούφαλο για 2 παραστάσεις. Εισιτήρια στο more.com. Κάμπια πολύ πεινασμένη, έλμερο παρδαλός ελέφαντας και το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα. Και τον Ιούνιο επιστρέφει το Γκρούφαλο για 2 παραστάσεις. Εισιτήρια στο more.com.

Ελένη Φορέιρα και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πάμε να δώσουμε δώρο ωραίο που θα μας κάνει λαμπερούς και λαμπερές. Γιατί εδώ τώρα θα πάμε, θα μας περιποιηθούν στο Αζαλέ Medical Care όπως κάνουν πάντα και κάθε φορά και έχουν τον τρόπο να μας κάνουν να αισθανόμαστε πολύ πολύ όμορφα. Δύο τυχεροί τυχερές κερδίζουν μια θεραπεία σώματος Drain Age που ουσιαστικά αποτοξινώνει και αποσυμφορεί τη θεραπευόμενη περιοχή από όλες τις τοξίνες, όλα αυτά που δεν μας αρέσουν στον οργανισμό μας. Επιτυχάνεται μείωση της κυταρίδας και του τοπικού πάχους, έχει συσφυκτική επίδραση και εννοείται το δέρμα δείχνει πιο λαμπερό με βελτιωμένη υφή, έτσι. Ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για να μας κάνει να χαλαρώσουμε και να περιποιηθούμε τον εαυτό μας. Και φυσικά στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951 γράφοντας ονοματεπώνυμο και τη λέξη μασάζ και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Και εμείς συνεχίζουμε με Αντώνη Ρέμο αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο 95,1.

θα είμαι αυτή η φωνή που θα ακούσει τα όνειρά σου και τη Γαρμπή στο Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ θα είμαι αυτή η φωνή που θα είναι πάντα δίπλα σας εκεί μαζί σας όσο οδηγείτε, όσο κάνετε δουλειά στο σπίτι, δεν ξέρω, όσο αράζετε στο μπαλκόνι, στον καναπέ, στη δουλειά, όπου και αν βρίσκεστε. Εμείς είμαστε πάντα μαζί, κάνουμε τις στιγμές πιο μουσικές, πιο ζωντανές και πιο όμορφες μαζί, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Άννα, μεταξύ μας συνεχίζουμε να τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Θέλω να ακούσω και λίγο Νίκο Οικονομόπουλο, αλλά πρώτα θα δώσω τα φιλιά μου σε αυτό το στο Μανώλη, στο αγόρι μου, το αυτό το όμορφο εκεί στη Χαλκιδική, στο Θοδωρή που πάντα είναι συντονισμένος και είναι ο νούμερο ένα θαυμαστής, εννοείται αυτό, στη Ζωή που είναι και απόψε σε αυτή την παρέα, στον Πάνο. Παιδιά, είστε πολύ ωραία παρέα και απόψε. Γεια σου, βρε Θωμά, και απόψε εδώ μαζί. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε με Νίκο Οικονομόπουλο, βιογραφικό, πολύ δυνατά, εννοείται, στους 95 και 1.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Πέμπτη, 14 Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον δεύτερο ημιτελικό, μιλάει αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. Πέμπτη, 14 Μαΐου. Στις 6 Dan, η Αντιγόνη τα λέει όλα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ανάθεμα μέσα, αγαπώ. Και πότε περνάει αυτό, πότε ξυπνάμε τελικά από το λίθαργο. Πασχάλης Τερζής, πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ μας αρέσει αυτό. Και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 ακούμε μόνο όσα αγαπάμε πάρα πολύ. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μας ακολουθείτε, θέλω να πιστεύω, στα social media, γιατί παιδιά, η κατάσταση τώρα εκεί έχει γίνει πολύ, έχει αλλάξει η φάση. Θέλω να σας πω ότι παίζουν φανταστικοί διαγωνισμοί και όλο το Μάιο και όλο τον Ιούνιο που σας ταξιδεύουν σε φανταστικά μέρη. Σας δίνουν και δώρα, έτσι, να γυμναστείτε, να μορφύνετε, να σας ντύσουν, να σας πάνε βόλτες. Αυτά τα δώρα, ξέρετε, τα πάρα πολύ ωραία. Τρέχει αυτή τη στιγμή σούπερ διαγωνισμός από το αγαπημένο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μπαίνετε στο Instagram, στο προφίλ μας Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Τον βρίσκετε καρφιτσωμένο και ακολουθώντας τα βήματα μπαίνετε πανεύκολα στην κλήρωση και καλή σας τύχη.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Καλημέρα και στην Βασιλική που πηγαίνει να κάνει τα μποτέ της για να βγαίνει πιο ωραία στα story που ανεβάζει.
3: Κάνουμε τα μποτέ μας, ναι, για να νιώθουμε, ναι, καλά, ναι. Για τα story έχουμε τα φίλτρα.
4: Ή το AI.
3: Βέβαια,
2: ναι. Δεν θα έβαλε μάλλον.
4: Μέχρι που θα φτάσει.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Καλημέρα λοιπόν, Βασιλική, καλό δρόμο.
3: Πολύ προσοχή αυτό με το AI, ναι, παιδιά. Τι μάστιγα. Σε λίγο θα ξέρουμε τι είναι αληθινό, τι είναι.
4: Δεν είναι τίποτα άλλο. Μετά σα βλέπουν και από κοντά. Ποιο είναι αυτό που ήταν να βαγωσώσει τη φωτογραφία από κοντά, είναι σαν φούρναρη. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο να το παίζει να φωτογραφίσει στο Instagram.
3: Όχι. Πάντω και οι φουρνάριδε, συγγνώμη, γλυκότσικοι.
4: Καλέ, όχι, ελίμονο. Είτε η αγαπημένη μου κοινωνική ομάδα. Δεν το συζητώ, δεν το είπα υποτιμητικά.
1: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετο αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
6: Τι θέλεις?
7: Ναι, γεια σας.
6: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Από την Κύπρο στη Θεσσαλονίκη, ο Λούις Πατσαλίδης έρχεται στο Artbox Fargani Theater. Την 5η 14 Μαΐου στις 9 και 4 παρουσιάζει την stand-up comedy παράσταση Πλην 30. Μια εκρηκτική παράσταση για δίαιτες, ηλικίες που δεν κρύβονται, οικογένεια, μουσική και αλήθειες που πονάνε από τα γέλια. Έχασε 30 κιλά, αλλά το χιούμορ του παραμένει extra extra large. Εισιτήρια στη more.com και στο ταμείο του θέατρου.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έτσι έχει μάθει η Πατριακοβίδη να τα λέμε και αυτά. Καινούργιο τραγούδι, μας αρέσει. Εντάξει, νομίζω θα είναι και καλοκαιρινό χιτάκι, οπότε θα το ακούσουμε και θα το χιλιοακούσουμε πολύ. Γιατί είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, λαμπερός, ωραίος και στο stage είναι και πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είναι πολύ ξεχωριστός. Κάνει πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα στο live. Αν δεν έχετε πάει να τον δείτε, να τον απολαύσετε με την πρώτη ευκαιρία. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε παρέα ανάμεταξύ μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Ως τις 10 θα τα λέμε παρέα. Με την κίνηση τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, χαλαρώνουμε. Για πάμε να δούμε στα δυτικά. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην εσωτερική περιφερειακή στον κόμβο της Μακρυγιάννη, ενώ βλέπω επίσης χαμηλές ταχύτητες στα στενά του κέντρου, ειδικότερα γύρω από την Αγία Σοφία, στην Τζιμισκή, στο ύψος Παλαιών Πατρών, σε εκείνο το σημείο. Επίσης χαμηλές ταχύτητες στην διασταύρωση γύρω από τη Χάντ, στα φανάρια του Λευκού Πύργου, καθώς και στα ανατολικά στη μεγάλη διασταύρωση στον Φοίνικα. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ, περιφερειακός είναι καθαρός και στα δύο ρεύματα. Και η Άννα Βύση είναι εδώ αμέσως τώρα και όλα για όλα και όλα πολύ δυνατά στους 95 και 1.

0: Γιώργος Μαζωνάκης και ό,τι κάνουμε και ό,τι λέμε μπορεί να έχει και πάντα επιπτώσεις. Συνέπειες έχει σίγουρα, αλλά η επιπτώση είναι το αρνητικό κομμάτι. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά, μαζί συνεχίζουμε να τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Εγώ αυτό που έχει συμβεί σήμερα δεν μπορώ να το αποδεχτώ, όπως δεν θα μπορούσα να αποδεχτώ οποιαδήποτε άλλη τέτοιου είδους συνθήκη. Σε αυτοχειρία φαίνεται να οδηγούν όλες οι ενδείξεις για αυτήν τη σοκαριστική υπόθεση με τα 2 τα 17χρονα τα κορίτσια, τα οποία έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλίου. Και εντάξει, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της και η άλλη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ωστόσο, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι βγήκε και ένα σημείωμα που φέρεται να άφησε κάποια ο κορίτσι, το οποίο έλεγε μέσω πλησταφώς ότι δεν τη χωράει ο κόσμος. Και όταν φτάνουν τα παιδιά και γενικότερα οι άνθρωποι σε αυτό το σημείο, φταίμε όλοι. Εγώ αυτό το σημείωμα δεν μπορώ ούτε να το αναφέρω, δεν ξέρω πώς το έχουν βγάλει στη φόρα, στην δημοσιότητα. Εγώ δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά τα πράγματα. Πάμε όμως να συνεχίσουμε. Έχουμε μουσική στη συνέχεια, πάντα στους 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Διονύσης Χινάς.
2: Τίτλος:
1: Δεν είναι σπίτι σου.

μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως επενεί.

ψέματα. Παράπονο δεν έχουμε. Εντάξει, το Δόρης φέρεις και είπες, μην μπούμε καμιά αλήθεια όμως και πάθουμε τίποτα και μας έρθει ξαφνικό και δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι πλέον το πλήγμα αυτής της εποχής. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Πάμε να δούμε όμως τα θετικά, τα ωραία. Σήμερα ο πρώτος ημιτελικός για τη Eurovision, τη φετινή. Να πούμε ότι ξεκινά στις 10 και μάλιστα ο Ακύλας διαγωνίζεται τέταρτος στη σειρά με το Φέρτο. Εννοείται και περιμένουμε να κάνει χαμό όπως ήδη έχει κάνει, έτσι, την προεργασία, την προετοιμασία. Έχει κάνει το έδαφος να τρέμει. Οπότε εμείς θα ευχηθούμε καλή επιτυχία, Ελλάδα. Περιμένουμε πώς και πώς αυτή την εμφάνιση. Έτσι, μια χαρά και νωρίς εμφανίζεται. Τέλεια. Θα έχουμε φάει και τα πατατάκια μας και τα popcorn. Εντάξει, δεν θα μείνει και τίποτα. Οπότε μια χαρά. Γιατί ξέρεις, άλλες φορές που εμφανιζόμασταν πιο αργά, τρώγαμε, περιμέναμε. Οπότε ξέρεις, έτρωγες διπλάσια ποσότητα. Τώρα εντάξει, θα είμαστε διαιτητικά απόψε. Γιώργος Σαμπάνης για τη συνέχεια, γιατί άργησες πολύ και δυνατά αμέσως τώρα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου δεν θα μπορέσω ποτέ να το εξηγήσω, γιατί μόνο το νιώθουμε και μόνο το καταλαβαίνουμε. Δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια πόσο μου αρέσει. Νίκος Οικονομόπουλος, ερωτικός και απολαυστικός όπως κάθε φορά γίνεται. Εμείς τώρα συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Υπενθυμίζω διαγωνισμό για μασάζ εκπληκτικό που θα μας στρώσει από πάνω μέχρι κάτω από το αγαπημένο Ζελέ Medical Care. Μιλάμε φυσικά για θεραπεία σώματος Drain Age. Εσείς στέλνετε τις συμμετοχές σας στο Viber 6982-951-951 γράφοντας όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη μασάζ. Έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και για τη συνέχεια Παντελής Παντελίδης. Εξαιρετικά αφιερωμένος εννοείται στο φίλο μας το Θωμά, γιατί αδυναμίες δεν κρύβονται. Αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

5η 14 Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον δεύτερο ημιτελικό, μιλάει αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. 14 Μαΐου στις 6 Νταν η Αντιγόνη τα λέει όλα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Νίκος Μακρόπουλος για τη Σε Θέλω Παράφορα και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέγαμε παρέα και απόψε αυτό το βράδυ της 3ης 8 με 10. Δώσαμε δώρο υπέροχο, ακούσαμε μουσικάρες. Όχι, δεν μπορώ, μην έρχεσαι.
1: Καλή επιτυχία, Ελλάδα.
0: Ήρθε με φόρα, με ανοιχτά χέρια, είσαι εδώ. Πάμε λίγο, Ακύλα. Καλή επιτυχία.
1: Φέρτο έτσι, καλή επιτυχία.
0: Φέρτο μας αυτό, θα πούμε μόνο. Yeah. Εμείς περιμένουμε να αγωνίσουμε. Έχουμε βάλει εδώ τα popcorn μας. Θα πιούμε τίποτα, δεν χρειάζεται. Ενώ υπηρεσίες δεν πίνουμε, όχι.
1: Λίγο
0: χυμό.
1: Αναψυκτικό.
0: Χυμό, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Έτσι και εμείς θα απολαύσουμε, Ακύλα, σε πολύ λίγα λεπτά. Εσείς απολαμβάνετε, εννοείται, και Δήμητρα Σιβρή 10 με 12 στη ραδιοφωνική σας παρέα στους 95 και 1. Και εννοείται, εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Ο Γιώργος είναι σε αναζήτηση αυτοκινήτου. Κάποια στιγμή, στιγμή θα πάρεις. Αλλά πρόσεξε, Γιώργο.
4: Ναι.
3: Δεν θα πάρεις κόκκινο.
4: Κόκκινο δεν θα έπαιρνα ποτέ.
3: Γιατί το κόκκινο κοιτάζουν από πάνω τα περιστέρια και το λιγουρεύονται. Λέει, α, εδώ θα τα μολύσω.
5: Έχει φανεί από μελέτη ότι τα κόκκινα οχήματα δέχονται τα περισσότερα κουτσουλήματα πτηνών, πουλιών βεβαίως.
4: Ναι, ναι. Έχουν αγαπημένο χρώμα για περιστέρια.
5: Προφανώς φαίνεται. Είναι ένα χρώμα που το βλέπουν και αυτά πολύ έντονα. Και σου λέει, ας ρίξουμε εδώ.
4: Ναι, ρε σούλα.
3: Ναι.
4: Μόνο τα περιστέρια το παθαίνουν αυτό.
5: Όχι, κι άλλα
4: και άλλα παιδιά. Άμα είναι ο γλάρος να φύγει με το κόκκινο, εκεί να δεις πρόβλημα. Και ή άμα είναι να έρχεται ο γλάρος με το μπλε και το περιστέρι με το κόκκινο. Ναι, εγώ διαλέγω κόκκινο, σε έρθει το περιστέρι, δεν πειράζει.
2: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Όλο το πλανήτη.
8: Μαζί.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι, σαν το νερό θέλω να κυλάνε όλες μας οι εκπομπές και όλα μας τα βράδια καθημερινά μαζί. Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12 με την Δήμητρα Σιβρή. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Τριτόβραδο και όχι κάποιο τυχαίο βράδυ Τρίτης, αλλά βράδυ Τρίτης, πρώτος ημιτελικός Eurovision. Καλή επιτυχία λοιπόν στην Ελλάδα, καλή επιτυχία στον Νακύλα. Ξέρετε ότι τα μαθαίνετε όλα σε ό,τι έχει να κάνει με Eurovision μέσα από το αγαπημένο σου και νούμερο 1 Κοσμοράδιο 95,1. Θα βρισκόμαστε και εκεί πέρα. Ο Τάσος Ριζόπουλος και ο Βασίλης Χαροκόπουλος θα είναι στην βραδιά και στον παλμό της Eurovision. Θα έχουμε και ζωντανή εκπομπή από εκεί πέρα για να τα μάθουμε όλα. Οπότε ανυπομονούμε πραγματικά για όλη αυτή την πολύ ωραία εβδομάδα Eurovision. Τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί? Τα πράγματα έτσι δεν τα λες και φανταστικά. Έχουμε καθυστερήσει την Εγνατία αλλά και στην 3η Σεπτεμβρίου στην άνοδο και την κάθοδό της. Επίσης την Τζιμισκή σε όλα τα στενά του κέντρου Εθνικής Αμήνης και γενικότερα προς Βενιζέλου. Επίσης στη Λεωφορονίκη είμαστε καλύτερα σε ό,τι αφορά τις τρεις κεντρικές όδους του κέντρου, ενώ πηγαίνοντας τώρα δυτικότερα τα κλασικά σημεία στην πάροδο Λαγκαδά Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, όπως έχει μετονομαστεί, ενώ ανατολικότερα στην Κατσιμίδη αλλά και την Γρηγορίου Λαμπράκη κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Περιφερειακά είμαστε τέλεια και απολαμβάνουμε νέα αποκλειστικότητα από Μιχάλη Χατζηγιάννη στους 9.5 και 1.

0: Σήμερα όμως είναι Τρίτη, είμαστε στην αρχή της εβδομάδας. Η Δευτέρα του Αντώνη Ρέμου είναι ένα τραγούδι που πραγματικά έτσι μας μένει αρκετά χαραγμένο. Είναι από αυτά τα χαρακτηριστικά στιχάκια, όπως και το «Δε με αγαπάς πια τα Σάββατα» του Αντώνη Ρέμου, που νομίζω ότι μένει χαρακτηριστικά. Καταλαβαίνετε όλοι τι λέω. Να σας κάνω τώρα μία αναμετάδοση, να δούμε πού βρισκόμαστε στην Eurovision. Είμαστε στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή. Στην τέταρτη θέση νομίζω ότι η Ελλάδα διαγωνίζεται. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με τον Αγγίλα και το Φέρτο. Ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολύ αγωνία και φυσικά θέλουμε, ναι, στην τέταρτη θέση, οπότε σε πάρα πολύ λίγο θα ανέβει στη σκηνή. Θέλουμε να δούμε όλη την ελληνική παρουσία. Τώρα, εγώ έχω τρομερό διαγωνισμό για τη συνέχεια, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραίο stand-up comedy από Λούι Πατσαλίδη, από Κύπρο, ευθύς αμέσως άρτη αφιχθής ο αγαπημένος Λούις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πλην 30 θα κάνει χαμό. Σας έχω λοιπόν διαγωνισμό, γι' αυτό μένει εδώ με τη Δήμητρα Σιβρή στους 9:51.
1: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Παιδιά, φέρτο μου. Δεν ξέρω τώρα αν το ακούτε. Παίζει εδώ, να το. Μόλις τελείωσε. Εντάξει. Φανταστικό. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω για τον Ακύλα. Πολλά συγχαρητήρια. Εμείς θέλουμε, εννοείται, όχι μόνο να περάσουμε. Ακόμη είναι στη σκηνή. Τι ωραίος, τι γλυκός που είναι. Τι ενέργεια που έχει το τραγούδι. Τα καλύτερα ευχόμαστε. Εντάξει, δεν το συζητώ. Και έχω και πολύ μεγάλη χαρά τώρα, γιατί με αυτό θα σας δώσω και πάρα πολύ ωραίο δώρο. Υποσχέθηκα λοιπόν εγώ δώρο τώρα από Κύπρο που έρχεται ο Λούις Πατσαλίδης με την παράσταση Πλην 30. Οπότε εσείς δεν έχετε παρά να μου στείλετε τη λέξη κωμωδία και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber 6982951951 για να κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις για την 5η 14 του Μάη στις 9 και 4 στο Artbox Φαργκάνη. Και καλή επιτυχία σε όλους.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει

κάθε νύχτα Δήμητρα Σιβρή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολύ ωραία η διάθεση σήμερα. Σαρωτικός ο Ακύλας, λοιπόν, στην εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό, την τέταρτη κατά σειρά έτσι εμφάνιση που πραγματικά νομίζω ότι μας εντυπωσίασε όλους. Συνεχίζει και ο διαγωνισμός για υπέροχο stand-up comedy από Λούι Πατσαλίδη. Μου στέλνετε τη λέξη κωμωδία, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά στο Viber 6982-951-951. Μου στέλνετε και καλησπέρες και αφιερώσεις, τις εντυπώσεις από Eurovision, ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε σήμερα. Είναι ο μαγικός αριθμός που μας φέρνει πάντοτε πολύ πολύ κοντά και είμαστε μαζί σε όλα μας τα βράδια με την Δήμητρα Σιβρή και ακολουθεί τραγουδάρα. Δυναμώστε ένταση, κάνει και χαμό ακόμη Πέγγι στην πόλη μας. Πέγγι Ζήνα και πουθενά, πάντοτε δυνατά στους 95 και

0: 5η 14 Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον δεύτερο ημιτελικό, μιλάει αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. 14 Μαΐου στις 6 Νταν η Αντιγόνη τα λέει όλα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου λείψατε πολύ και κάθε φορά μου λείπετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την αγάπη, για τα περαστικά. Ξέρετε, καμιά φορά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε, να είστε και όσο πιο προσεκτικοί γίνεται, και εγώ ήμουν βέβαια, αλλά καμιά φορά εντάξει, μας πιάνουν λίγο και τα στομαχικά μας και το κεφάλι μας και διάφορα τέτοια, άνθρωποι είμαστε. Οπότε να είστε και εσείς προσεκτικοί, δεν έχει σημασία που η θερμοκρασία είναι καλή και ανεβαίνει και νομίζω ότι πραγματικά τώρα 24 βαθμοί Κελσίου, παιδιά. Απίστευτο, μιλάμε για ένα λεπτό και πριν το ρολόι δείξει 11 το βράδυ. Καλοκαίρι κανονικό θα το πω εγώ. Από αύριο δείχνει καταιγίδες και βροχή. Η θερμοκρασία δεν πέφτει βέβαια, στους 26 θα παραμείνει, άντε το βραδάκι μέχρι τους 18. Αλλά ναι, το 4-5 Παρασκευόβροδο θα μας πάει έτσι. Από Σάββατο καλύτερα τα πράγματα. Γενικώς έχουμε αυτές τις βροχές του Μαΐου και της Άνοιξης. Δεν μας πτωεί τίποτα. Έρχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Δήμητρα Σιβρή μέχρι τις 12. Είμαστε μαζί.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πόσο καιρό έχω να κάνω διακοπές? Κάθε δύο μήνες. Ναι, τι,
3: μην μιλάς εσύ.
2: Τι μιλάς, δεν είναι απαραίτητο. Στη Σάββο πήγα μέσα στο Σαββατοκύριακο που ήταν.
3: Λίγο ήταν.
4: Δεν πιάνεται το Σαββατοκύριακο, Μιράντα μου.
2: Δεν πιάνεται. Πρέπει να πάρεις άδεια Δευτέρα Παρασκευή.
4: Άμα δεν φάμε χωσέ εμείς, ο Μάνος δεν πιάνεται το πήγε διακοπές.
2: Αυτό. Μετά θα πάρεις εσύ, Γιώργο, για να μειώσεις το στρες της δουλειάς. Καταλαβες.
4: Που μου έχεις προκαλέσει εσύ.
2: Εγώ δεν έχω προκαλέσει κανένα.
4: Τι χαρά μου έχεις προκαλέσει.
2: Γιατί εγώ θα σου πω αν μου έχεις προκαλέσει.
3: Να σου πω τι είπες ανά δύο μήνες. Ναι.
2: Ανά δύο μήνες τουλάχιστον για να διατηρούμε την ψυχική μας υγεία.
3: Οι έρευνες όμως δεν μας λένε τα λεφτά για το ανά δύο μήνες για
2: κάτι θα βρούμε. Πού το βρίσκουμε. Ο Γιώργος δεν θα πηγαίνει γιατί λέει δεν έχει λεφτά. Ναι. Οπότε θα πηγαίνουμε εμείς Μιράντα παραπάνω. Θα πάρουμε και του Γιώργου.
3: Πήγες σε διακοπή.
2: Πήγες τώρα.
4: Σας χρωστούσα, είστε
3: όχι,
4: καλά.
3: Εγώ είμαι για καλό. Άρα, το λέω.
2: Εμείς είμαστε η burnout, Μιράντα.
4: Εσύ είσαι καμένο από παλιά, εγώ στο λέω. Εσύ πότε θα το καταλάβεις είναι το ζήτημα. Εσύ δεν πήγες προχθές στην Ελασσόνα.
2: Σε μία
3: Ελασσόνα για διακοπή.
2: Ωραία, Ελασσόνα κυρίες και κύριοι. Υπέροχη.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Παιδιά, δεν ισχύει πως όταν περνάς πάρα πολύ ωραία στην εκπομπή δεν καταλαβαίνεις πότε περνάει και η πρώτη και η δεύτερη ώρα. Καλησπέρα και καλωσορίσατε. Τρία λεπτάκια μετά τις 11, Δήμητρα Σιβρή. Μέχρι τις 12 είμαστε μαζί, γιατί σαν βραδιάζει είμαστε πάντα μαζί. Έχει ανέβει και μια πολύ ωραία φωτογραφία από το πολύ πιο αγαπημένο μου σημείο στην παραλία της Θεσσαλονίκης μας, της πόλης μας εκεί για τις ομπρέλες. Οπότε μπαίνεις Κοσμοράδιο κατά Παύλα 951 για να είσαι ενημερωμένος και για τους τρομερούς διαγωνισμούς που τρέχουν τώρα και με το πρωινό, με τον Μάνο τη Μιράντα και τον Γιώργο, γιατί εμείς εκεί στα social σας κάνουμε, ξέρετε, δώρο τα καλύτερα με πολύ πολύ αγάπη. Τι γίνεται, φίλοι οδηγοί, στους δρόμους της πόλης και αυτή την ώρα, για να δούμε μήπως θα έχατε να πάτε να δείτε Eurovision με φίλους και τώρα χαλαρώσανε τα πράγματα. Σας έπιασα, πουλάκια μου, γιατί κάπως έτσι πρέπει να ήταν τα πράγματα νωρίτερα. Κατά τα υπόλοιπα, αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι σε χαλαρότερους ρυθμούς στην Εγνατία Μικροκαθυστερήσεις με Εθνικής Αμήνης. Τζιμισκή είμαστε καλύτερα. Λεωφόρο Νίκης πολύ χαλαρά. Κατσουμίδη και στις δύο κατευθύνσεις κάποια μικροεμποδιάκια και ανατολικότερα στη Λαμπράκη. Ο περιφερειακός εντάξει, πολύ καλά επίπεδα και δυτικά λίγο μικροεμποδιάκια στην Μίκη Θεοδωράκη. Για δυναμώστε την ένταση για Παντελή Παντελήδη. Το αφιερώνουμε στο Θωμά πάντα με πολύ αγάπη εκεί στη Γερμανία. Δυνατά σου σε νέα παιδικένια.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Γίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

αγαπημένο και πάρα πολύ ωραίο απόν και ρεμπέτικο, δεν ξέρω, έτσι αυτό το ηχόχρωμα που βάζει ο απόν και μας πηγαίνει και λίγο στα παλιά, είναι λίγο και όλο το στυλ και το φυσικό που ταιριάζει, μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Στέλνουμε και όλοι μας την αγάπη και αγάπη θα στείλω και στον κομβολιβετικό όμιλο Καλαμαριάς, ο οποίος μας προσκαλεί την Κυριακή 17 του Μάη, αυτή την Κυριακή δηλαδή, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς σε μια φιλανθρωπική κολυμβητική εκδήλωση για τη στήριξη παιδιών με καρδιολογικά προβλήματα. Πραγματικά, παιδιά, η κολύμβηση είναι ό,τι το καλύτερο. Κάθε διαδρομή ένας χτύπος καρδιάς. Το πρώτο Καλαμαριά Hard Swim είναι εδώ και εμείς είμαστε εδώ με το Κοσμοράδιο για να το στηρίξουμε. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και μαραθώνια κολύμβηση με τη συμμετοχή αθλητών και εθελοντών. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν αθλητικές και βιωματικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες, ενισχύοντας τη χαρά της συμμετοχής και φυσικά την φυσική δραστηριότητα, το πνεύμα αλληλεγγύη. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους Κυριακή 17 του Μάη στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς. Εννοείται ότι θα είμαστε και όλοι εκεί, θα είμαστε παρέα και πάμε να απολαύσουμε αναβίση και εξαίρεση στους 9, 5 και 1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Διονύσης Χινάς.
1: Τίτλος:
0: Δεν είναι σπίτι σου.

Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ, σε μια πολύ ωραία επανεκτέλεση. Γιάννης Μπέκας, πρώτη εκτέλεση, παιδιά. Πολύ ωραίο τραγούδι. Και έτσι είμαστε και συνεχίζουμε παρέα και δυναμικά μαζί, όπως κάνουμε σε όλα μας τα βράδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12, με την Δήμητρα Σιβρή. Και επειδή είμαστε σε Eurovision εβδομάδα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, την Πέμπτη, 14 του Μαΐου, που θα διαγωνιστεί και η αγαπημένη Αντιγόνη με τον Τζάλα από την Κύπρο, και στέλνω όλη μου την αγάπη στη δεύτερη καρδιά μου, θα έλεγε κανείς, και στην δεύτερη έτσι πατρίδα μου, θα μπορούσα να πω. Οπότε στέλνω όλη μου την αγάπη και θα είναι και στον Τάσο Ριζόπουλο φυσικά. Θα φιλοξενηθεί στο Κοσμοράδιο 95,1 η Αντιγόνη. Θα μας τα πει όλα λίγο πριν από τον δεύτερο ημιτελικό, έτσι για να τα μάθουμε όλα τι έχει και αυτή να δηλώσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το στυλιστικό της Αντιγόνης, παιδιά, με Νατάρ Γεωργίου και πολύ ωραίες δημιουργίες ενδυματολογικές. Και όλα αυτά πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. Τώρα, Αντώνης Ρέμος, η μοναξιά οπλοφορή.

Είπες και τι δεν είπες, Θοδωρής Φέρης, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 και ο Θοδωρής Φέρης συνεχίζει δυναμικά τις εμφανίσεις του στην πόλη μας, πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Πάρα πολλά τα προγράμματα που βρίσκονται έτσι και μετά το Πάσχα στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται και τρομερές συναυλίες. Ξέρετε τώρα τι έχει να γίνει το καλοκαίρι με Κοσμοράδιο 95,1, αλλά ξέρετε τι γίνεται και με τις αποκλειστικότητες πάντοτε. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν σας έχουμε καλομάθηκα κατά ψέματα. Νέα αποκλειστικότητα στους 95,1 από Ήβη Αδάμου και Ξελογιάστρα. Επιστρέφει πολύ εκρηκτική η Ήβη Αδάμου με ολοκαίνουργιο σίγγλ Ξελογιάστρα, με ένα καταμάχητο music anthem σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Κουινέλη, έτοιμο να σε παρασύρει σε ένα σταμάτητο πάρτι. Έρχεται λοιπόν και το απολαμβάνεις από χθες Δευτέρα 11 του Μάη στους 95,1 και τώρα δυναμώνουμε ένταση. Και τη Γαρμπή πιο πάνω από σένα έρχεται και Πάνος Κιάμος αλλά και Νίκος Οικονομόπουλος σε τραγούδι έκπληξη, πάντα με τη Δήμητρα Σιβρή και πάντα μαζί στο Κοσμοράδιο.

0: 5η 14 Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον δεύτερο ημιτελικό, μιλάει αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. 14 Μαΐου στις 6 Νταν η Αντιγόνη τα λέει όλα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δημήτρης Κόκκοτας και στόχο πει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 με αυτό το μαγικό τραγούδι, το ονειρικό, το πολύ αγαπημένο, το πολύ ρομαντικό, το πολύ ερωτικό. Κάπως έτσι λοιπόν και με τη φωνή του μοναδικού Δημήτρη Κόκκοτα θα αποφασίσω έτσι να βάλουμε τον επίλογο για την απόψινή μας εκπομπή. Ξέρω ότι τα μηνύματα σας είναι και σήμερα το βράδυ πάρα πολλά. Σας στέλνω όλη μου την αγάπη και φυσικά ανανεώνουμε ραντεβού και πάλι αύριο στις 10 ακριβώς εδώ στα βράδια μας με τη Δήμητρα Σιβρίστου 951. Ευχόμαστε τα καλύτερα με τον Ακύλα μας. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί, εννοείται έτσι, και φυσικά όλα θα πάνε καλά και στον τελικό θα τον απολαύσουμε. Θέλουμε να μας φέρει την πρωτιά, το τέχνασμα με την πρωτιά και τη λίρα της Ελένας Παπαρίζου. Πραγματικά για μένα ήταν πάρα πολύ έξυπνο και εφάνταστο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα καλύτερα και εσείς θα ξυπνήσετε και πολύ νωρίς να τα μάθετε όλα με Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy, ενώ στις 8 καταφθάνει ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος, το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το πλάι του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Καλημέρα και στην Βασιλική που πηγαίνει να κάνει τα μποτέ της για να βγαίνει πιο ωραία στα story που ανεβάζει.
3: Κάνουμε τον μποτέ μας για να νιώθουμε καλά. Για τα story έχουμε τα φίλτρα.
4: Το AI.
3: Βέβαια.
2: Δεν θα έβαλε μάλλον.
4: Μέχρι που θα φτάσει.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Καλημέρα λοιπόν, Βασιλική, καλό δρόμο.
3: Πολύ προσοχή αυτό με το AI, παιδιά. Τι μάστιγα. Θέλω να ξέρουμε τι είναι αληθινό, τι είναι.
4: Δεν το κουτάλαμε, δεν σα βλέπουν και από κοντά.
3: Ναι.
4: Ποιο είναι αυτό που ήταν ναυαγωσώστης στη φωτογραφία. Από κοντά είναι σαν φούρναρη. Κατάλαβε. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγο να το παίζει να φαγωθώ στο Instagram.
3: Όχι. Πάντω και οι φουρνάριδε, συγγνώμη, είναι γλυκούτσικοι.
4: Καλέ, όχι, λίγο εννοείται. Η αγαπημένη μου κοινωνική ομάδα. Δεν το συζητώ, δεν το είπα υποτιμητικά.
1: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τον. Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
1: Ναι, γεια σας.
2: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ποιος?
1: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
2: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
3: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
3: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς. Κοσμοράδιο 95,1.

0: 5η 14 Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον δεύτερο ημιτελικό, μιλάει αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. 14 Μαΐου στις 6 Νταν η Αντιγόνη τα λέει όλα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.
2: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 5η 14 Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον δεύτερο ημιτελικό, μιλάει αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. 14 Μαΐου στις 6 Dan η Αντιγόνη τα λέει όλα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: Okay. Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια μας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω, αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Διονύσης Χινάς.
3: Τίτλος:
4: Δεν είναι σπίτι σου.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Radio 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 5η 14 Μαΐου. Η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision για τον δεύτερο ημιτελικό, μιλάει αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 και τον Τάσο Ριζόπουλο. 14 Μαΐου στις 6 Dan η Αντιγόνη τα λέει όλα. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

0: please?
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.